0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σκορπισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

μπροστά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και να, να, να.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ουρανός πριν λιώσει, ψάχνεις σκηνιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

και αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
0: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 8. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνει

0: φθηνότερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
12: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: σελίδα www.acropolisrally.gr και προγραμματίστε έγκαιρα τη μετακίνησή σας. Οι δρόμοι κλείνουν 3 ώρες πριν περάσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, γι' αυτό και οποιαδήποτε άφηξη την τελευταία στιγμή δεν είναι επιλογή. Σταθμεύστε μόνο όπου επιτρέπεται, χωρίς να εμποδίζετε οχήματα ασφαλείας ή ασθενοφόρα, με το αυτοκίνητο στραμμένο προς την έξοδο και πάντα στη μία πλευρά του δρόμου. 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση κάθε ειδικής διαδρομής πρέπει να βρίσκεστε ήδη στο σημείο παρακολούθησης, καθώς μετά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση με κανέναν τρόπο. Επιλέξτε μόνο τις καθορισμένες ζώνες θεατών με την πράσινη σήμανση, ακολουθήστε τις οδηγίες των κριτών και θυμηθείτε ότι στο Eco Rally Ακρόπολης η ασφάλεια δεν περιορίζει την εμπειρία, την κάνει καλύτερη για όλους.
1: Η Eco, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

6 λεπτάκια μετά τις 10. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1 και είστε κι εσείς εδώ, από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματά σας. Υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής, η Σταυρούλα που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου στην Κρήτη. Δυστυχώς βρέθηκε νεκρή, θα μένει σε ένα χωράφι, βρέθηκε σωρός της, και ομολόγησε ο 43χρονος που νίκιαζε ένα σπίτι της από την Βόρεια Μακεδονία. Ο 43χρονος ομολόγησε τελικά το έγκλημα. Κρατούνταν με τον νόμο για τα ναρκωτικά από προχθές, στην αρχή δηλώνει αθώος, τελικά ομολόγησε. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη λοιπόν αγνοείται από τις 30 Μαΐου. Και από την αρχή οι αρχές εξέταζαν την εμπλοκή του 43χρονου που νίκαιζε ένα σπίτι που ανήκε στην γυναίκα. Είχε συλληφθεί με άλλη αφορμή ο 43χρονος, αλλά όλα και κυρίως τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στο βανάκι του και στο σπίτι του οδηγούσαν σε αυτόν για το έγκλημα. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 είναι ο σταθμός. Εκπομπή Στιχομηθείες, ως τις 11 θα είμαστε παρέα. Τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, άλλος ένας πατέρας εδώ. Να σε χαιρόμαστε, παιδί μου, και σένα που διαμαρτύρεστε. Επιμέλεια παραγωγής πάντα η Όλγα Καλατζή. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-8880 απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Αν θέλετε, μας στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας στο mail μας, radio-papaki-parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τζίγκα ως τις 11.

Και αυτός είναι ο John Lee Hooker, ο Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας, από τους πολύ σημαντικούς μουσικούς του ηλεκτρικού blues, που ακούμε τώρα ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Αυτό που δεν γνωρίζαμε ίσως είναι ότι το έργο του έχει επηρεάσει πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Animals, οι Rolling Stones και άλλοι ακόμα. Ο John Lee Hooker που έφυγε μια μέρα σας σήμερα το 2001. Έχουμε 21 Ιουνίου σήμερα και μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα για τις πανελλαδικές με την ολοκλήρωση των ειδικών μαθημάτων και των αγωνισμάτων. Την Πέμπτη που μας έρχεται, 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Λίγο αργότερα τις πρώτες μέρες του Ιουλίου τα αποτελέσματα από τα ειδικά μαθήματα και μετά θα πρέπει οι υποψήφοι να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφοι και των γενικών λυκείων και των ΕΠΑΛ θα μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να τους έρθει το SMS, το μήνυμα, το γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες που πήρανε στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και την σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους. Μπορείτε λοιπόν, παιδιά, όσοι θέλετε, να μπείτε στην πλατφόρμα smsresults, όλο μαζί, .minedu.gov.gr και χρησιμοποιείτε τα στοιχεία συμμετοχής σας στις πανελλαδικές εξετάσεις.

πάμε στη Βρετανία για λίγο. Στη Βρετανία, όπου οργιάζουν οι φήμες για παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, του Πρωθυπουργού, ακόμα και το επόμενο 24ωρο. Λέει, μπορεί μέχρι αύριο να έχει παραιτηθεί και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Αυτό το έγραψε χθες η Observer. Και η κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι, ωστόσο, ότι ο ίδιος παραμένει προσιλωμένος στο να προχωρήσει με το κυβερνητικό του έργο, αλλά θεωρείται πλέον βέβαιο ότι θα παραιτηθεί. Και όλη αυτή η φημολογία φούντωσε από την Παρασκευή, γιατί ο αντίπαλός του, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο, κάτι που θα του επιτρέψει να κινήσει επίσημα μια διαδικασία για να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και της Πρωθυπουργίας.

υπόλοιπα από τη μεγάλη εικόνα έχουμε αυτό το καυγά μεταξύ Τραμπ και Μελόνι. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η δημοτικότητα της Μελόνι έχει πέσει στην Ιταλία, γιατί λέει δεν βοήθησε τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Τώρα, είπε ο Τραμπ, αφού οι ΗΠΑ νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερά της. Όχι, ευχαριστώ. Και απάντησε η Μελόνι, αυτές οι συνεχείς απρόκλητες επιθέσεις σας είναι παράλογες. Όσο για τη δημοτικότητά μου, το ότι είμαι φίλη σας σίγουρα δεν την έχει βοηθήσει, ούτε εξαρτάται από τη σχέση μου μαζί σας. Σε κάθε περίπτωση, έγραψε, η δημοτικότητά μου δεν σας αφορά, σας προτείνω να επικεντρωθείτε στη δική σας. Συμβαίνει και στα καλύτερα ζευγάρια.

Είχαμε και νέους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ χθες στη Λωρίδα της Γάζας. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ανάμεσά τους ένας δημοσιογράφος και οικονολήπτης του Αλ Τζαζίρα. 4 μέλη της ίδιας οικογένειας.

0: Εμείς θα επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας και θα πάμε σε ό,τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες στο εφετείο, όπου είναι σε εξέλιξη η δίκη Λιγνάδη για τους βιασμούς τριών ανήλικων τότε αγοριών. Καλωσορίζουμε λοιπόν την συνάδελφο και φίλη, την Ναταλή Χατζιαντωνίου, επικεφαλής του πολιτιστικού τμήματος Εφημερίδας των Συντακτών. Παρακολουθεί τη δίκη, να δούμε πώς κυλάει. Καλημέρα, Ναταλή.
1: Ντζούλη, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σου. Καλημέρα.
0: Έχουμε τη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη λοιπόν στο εφετείο.
1: Να θυμίσουμε το εξής, Ντζούλη. Τέτοιες μέρες, το 2022, είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Σε ακούμε με διακοπές, Ναταλή. Αν έχεις ακουστικά, καλύτερα αν μπορείς να τα βγάλεις, να σε ακούμε κατευθείαν από το τηλέφωνο. Γιατί
1: Από το τηλέφωνο.
0: Ωραία. Από το τηλέφωνο.
1: Τώρα με ακούτε καλά. Ωραία.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι το 2022 Ιούλιο και πάλι είχε ολοκληρωθεί. Τώρα ακούγομαι.
0: Με κάποιες διακοπές. Με κάποιες μικρές διακοπές. Ελπίζω να μπορέσουμε να ακούμε τι λες, δηλαδή αυτό, να καταλάβουμε τι μας λες.
1: Ναι.
0: Για να σε ακούσουμε λοιπόν.
1: Η πρωτοδίκος, η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, είχε κριθεί ένοχος κατά πλειοψηφία για τους βιασμούς δύο ανήλικων αγοριών και μάλιστα χωρίς ελαφρυντικά, και είχε κηρυχθεί αθώος λόγω αμφιβολιών για μία τρίτη περίπτωση ενός 16χρονου αγοριού τότε. Είχε συνολικά καταδικαστεί σε 12 ετή φυλάκιση με αναστολή. Αμέσως μόλις εξαγγέλθηκε η απόφαση του, η πρωτόδικη απόφαση, έκανε έφεση, παρενέβη η εισαγγελία εφετών για δύο λόγους. Θεωρώντας ότι δεν εξετάστηκε σωστά η περίπτωση του τρίτου καταγγέλλοντος, που αθώθηκε για την περίπτωση για την οποία αθώθηκε ο Λιγνάδης, και ότι πρέπει να επανεξεταστεί, και επειδή έκρινε ότι το ύψος της ποινής, τα 12 χρόνια

0: έτσι και αλλιώς στο εφετείο δεν σηκώνουν πολύ θόρυβο μηντιακό. Είναι μια διεσποινικά πιο ελεγχόμενη, το πούμε, ως προς τη μηντιακή τους υπερπροβολή. Mm-hmm. Αλλά και αυτό θέλω να το πω, και ελλείψη του Αλεξικούγια, είναι τα πράγματα και πιο ψύχρεμα και πιο επιστημονικά.
1: Αναμένεται να κρατήσει πολύ αυτή η διαδικασία στο εφετείο, Ναταλή?
0: Όχι πολύ. Δηλαδή μέχρι, νομίζω ότι μέχρι να κλείσουν τα δικαστήρια, mm-hmm, για το καλοκαίρι, είναι πιθανό να έχει ολοκληρωθεί. Τις πρώτες λοιπόν μέρες το εφετείο ενέκρινε εκείνη την εισαγγελία. Το εφετείο, τώρα, mm-hmm, μ' ακούτε?
1: Με διακοπές, αλλά για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, ναι.
0: Πάντα με διακοπές, δεν ξέρω γιατί. Mm. Ενέκρινε την έφεση της εισαγγελίας εφετών να επανεξεταστεί και η τρίτη υπόθεση, mm-hmm, του 16χρονου. Δηλαδή ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί εξ αρχής για τις τρεις περιπτώσεις των θυμάτων, mm-hmm, των φερωμένων ως θυμάτων. Και επίσης υπήρξε μία πρόταση των δικηγόρων της πλευράς Λιγνάδη να εξεταστούν τα θύματα από ψυχολόγο, mm-hmm, ώστε να διασφαλιστεί, είπανε, η ψυχική τους κατάσταση και ηρεμία την ώρα που θα καταθέτουν κλπ. Αυτό στην αρχή έγινε δεκτό, όπως καταλαβαίνεις, από την πλευρά των δικηγόρων των θυμάτων. Έγινε δεκτό, mm-hmm, και μάλιστα με μία, το θεώρησαν ως θετική έκπληξη. Μετά αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για νομικό ελιγμό για να ζητήσει ο κατηγορούμενος νέα αναβολή. Οπότε η έδρα του εφετείου δεν έκανε δεκτή την πρόταση για νέα αναβολή και η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά στο, mm-hmm, εφετείο με επόμενη δικάσιμο στις 2 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε παραπάνω γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά και είναι κρίμα γιατί θα είχαμε χρήσιμα πράγματα να πούμε. Όμως, Ναταλή, ναι, Χατζηανίου Αντωνίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την έστω αυτή την σύντομη ενημέρωση για την πορεία αυτής της δίκης. Καλημέρα.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Estudiantina, σε έργα Τσιτσάνη.

0: Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroot.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του Πασόκ. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει για τον ηγέτη που άλλαξε την ιστορία της χώρας. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ειδικό πολυσέλιδο ένθετο αφιέρωμα. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Όπου θα είναι πολλά κόμματα περίπου ισοδύναμα. Γιατί αν, ας πούμε, το λέω σαν παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρει να φτάσει στο 17%, το οποίο είναι περίπου το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές του 2023, αλλά δεν είναι κάτι πολύ ουτοπικό. Mm-hmm. Και η Νέα Δημοκρατία πέσει κι άλλο, δηλαδή σταθεροποιηθεί στην πρόθεση ψήφου κάπου γύρω στο 20-21%. Όπως καταλαβαίνεις, η εντύπωση που θα δημιουργηθεί είναι ότι το πράγμα παλεύεται.
14: Ναι.
13: Επομένως, αυτό θα κινητοποιήσει αναποφάσεις τους που θέλουν οπωσδήποτε πολιτική αλλαγή, δηλαδή κυβερνητική αλλαγή, και έναν κόσμο του Πασόκ που κυρίως ενδιαφέρεται για το να φύγει αυτή η κυβέρνηση, περισσότερο ενδιαφέρεται γι' αυτό παρά για το τι θα κάνει το δικό τους κόμμα, θα τους στρέψει υπέρ του. Όχι του κόμματος Τσίπρα ειδικά, του οποιοδήποτε δεύτερο.
14: Το οποιοδήποτε μπορεί δηλαδή να διεκδικήσει ακόμα την πρώτη θέση.
13: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ακόμα και η Μαρία Καρσιανού να ήταν σε αυτή τη θέση, θα είχε αυτό το προνόμιο. Αυτό οι πολιτικοί και εκλογικοί αναλυτές το λέγανε από την αρχή. Ότι όποιο κόμμα σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση και φανεί ότι μπορεί να απειλήσει την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει αυτόματα πολιτικά κέρδη. Και επομένως μπορεί κανείς να πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ξανά πολύ τυχερός.
14: Ναι.
13: Αλλά η τύχη στην πολιτική είναι μια διάσταση που πολλές φορές καταδεικνύεται και ιστορική. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι πράγματι πολύ τυχερός. Γιατί στην πραγματικότητα το στελέχη του κόμματος του, ενώ στην αρχή κάνανε πολύ καλή εντύπωση και θυμάσαι που λέγαμε την κουφονικότητα.
14: Ναι.
13: Η συνέχεια δεν είναι το ίδιο ενδιαφέρον.
14: Σωστό.
13: Δηλαδή βγαίνουν πλέον πλήθος στελεχών, τα οποία κάνουν ατυχέστατες εμφανίσεις, λένε πράγματα τα οποία δεν στέκονται και στα πάνελ πολλές φορές είναι πολύ πιο αδύναμοι από τους συναδέλφους του Πασόκ. Και οι προτάσεις, οι πέντε προτεραιότητες που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αδιανόητα κακές. Δηλαδή κάποιες ήταν και καταγέλαστες, όπως ας πούμε η κατάσταση των παραλληλικών σε επίπεδο έτσι συνθήματος, με έναν νόμο και ένα άρθρο που λέμε.
14: Είδαμε αντίδραση ακόμα και από τον καθηγητή, τον κύριο Λιάκο, στην ιστορία αυτή.
13: Ο καθηγητής ο κύριος Λιάκος, ο οποίος έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Ο οποίος στηρίζει, είχε παρουσιάσει την Ιθάκη, στηρίζει και το ξεκαθαρίζει την άρτησή του το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Με πόνο ψυχής, θα έλεγα, έγραψε γιατί η συζήτηση, η κατάρρευση του στηρίου στο μέσο μεταφοράς είναι η λάθος συζήτηση, είναι η λάθος πρόταση. Όταν δεν υπάρχει δίκτυο για να πάει κανείς από το Γουδί στο Παγκράτη. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και φιλικά προσκύμενοι, στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα έμειναν άναυδοι με τις προτάσεις.
14: Ναι.
13: Έδειξε ότι ενώ έχει μια πολύ σοβαρή ανανέωση στην επικοινωνιακή του εικόνα και σε αυτό που λέμε πολιτικό μάρκετινγκ, υπάρχει πλέον επαγγελματισμός και μεθοδολογία αυστηρή κτλ. Και είναι φανερό ότι ακούει πλέον τους ειδικούς και τους επαγγελματίες. Στο επίπεδο των προγραμματικών θέσεων, δηλαδή του πολιτικού περιεχομένου, γιατί ένα είναι το περιτύλιγμα, ένα είναι η ουσία, τι έχει μέσα το προϊόν, εκεί δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή τα ίδια, όπως παλιά, ας πούμε. Εύκολες προτάσεις, λαϊκιστικές, δημαγωγικές. Ανέξοδες υποσχέσεις. Δηλαδή...
14: Άρα τώρα με τον ορισμό των τομεαρχών αυτής της σκιώδους κυβέρνησης προφανώς θα επιχειρηθεί να ελεγχθεί λίγο και το ποιοι είναι αυτοί που θα βγαίνουν και τι θα λένε.
13: Γιατί εκεί υπάρχουν μερικά πολύ σοβαρά πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Κλειαράκης για παράδειγμα. Αν ο Γιώργος Κλειαράκης, ο οποίος να σημειώσει ότι δεν έχει υπογράψει διακήρυξη, προφανώς γιατί ως τέλεχος της Ελλάδας δεν μπορούσε. Δεν ξέρω. Αν όμως μπορέσει να έχει θέση τομεάρχη, επειδή έχει την έξοδαν καλή μαρτυρία ως ένας πολύ σοβαρός τεχνοκράτης σε οικονομικά θέματα, αυτό από μόνο του αποτελεί μια εγγύηση σοβαρότητας. Το ίδιο θα είναι και η παρουσία της κυρίας Φωτονιάτα στον τομέα οικονομικών, για παράδειγμα, ή και του κύριου Δημήτρη Λιάκου. Σίγουρα αυτό θα μαζέψει την ιστορία, αλλά από εκεί πέρα μένει να δούμε και τη συνέχεια. Ποιος είναι ο τομεάρχης παιδείας και πώς εξειδικεύσει την πρόταση για κατάσταση των παραλλαγικών, για παράδειγμα. Οπότε όλα αυτά θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πια θα η παρουσία τους στα μέσα ενημέρωσης θα σταματήσει να είναι έτσι αυτή η άτακτη κατάσταση που υπάρχει τώρα, που βγαίνει όποιος να είναι και μιλάει για ό,τι να είναι, με όποιον τρόπο να είναι, και θα είναι πιο συντεταγμένη. Οπότε εκεί με έναν τρόπο θα δούμε την κυβερνητική ομάδα που έχει πια ο Τσίπρας. Και αυτό θα είναι καθοριστικό, γιατί εκεί θα γίνει και η σύγκριση. Σε επίπεδο στελεχών, το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πολύ πιο συγκροτημένη ομάδα. Όμως, όπως είδαμε, αυτό δεν ήταν αρκετό. Γιατί τελικά παίζει τεράστιο ρόλο στην εποχή μας ειδικά η ηγετική προσωπικότητα και αυτό που λέμε άβρα. Η άβρα του κόμματος, η οποία βεβαίως σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με την άβρα του αρχηγού. Αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Αλέξης Τσίπρας, παρόλο που είναι πολύ πρόσφατη η κυβερνητική του θητεία και κυρίως η πολύ κακή παρουσία του σε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογική συντριβή, φαίνεται ότι έχει ακόμα έναν αέρα ο οποίος γοητεύει κάποιο κόσμο. Για την ώρα, ο κόσμος που γοητεύει είναι ο κόσμος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ του 2023, δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτό.
14: Mm-hmm.
13: Είναι προφανές όμως ότι η στρατηγική του είναι να περιχαρακώσει αυτό το κόσμο και μετά να ανοιχτεί στο πασοκογενές, ας πούμε, ακροατήριο.
14: Τώρα που λες πασοκ...
13: πιο κεντροαριστερό.
14: Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ το ίδιο έχει, σαν να έχει οριστικοποιηθεί, τουλάχιστον αυτό το διάστημα, η πτώση του στην τρίτη θέση.
13: Ναι, ναι. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε δεινή θέση. Mm. Δηλαδή, υπάρχει μια ισοκομματική ένταση, περισσότερο υπόγεια θα έλεγα, παρά αυτό που βλέπουμε δημόσια, που ήταν η κόντρα, ας πούμε, Διαμαντοπούλου Δούκα, που έχει κυρίως ένα πολύ έντονο συμβολισμό με την έννοια ότι εκφράζουν τις δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τη δεξιά και την αριστερή. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, με όποιον και να μιλήσει στο ΠΑΣΟΚ, θα σου πει ότι θεωρεί δεδομένο ότι ο Χάρης Δούκας είναι θέμα χρόνου να φύγει από το ΠΑΣΟΚ και να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Mm-hmm.
13: Μπορεί έτσι να μην το επιβεβαιώσει ποτέ, ενώ τώρα το μέλλον, αλλά όλοι αυτό θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ότι μετά τις εκλογές, τις πρώτες εκλογές, και εφόσον το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται στη δεύτερη θέση που αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα είναι το πιθανότερο, ο Χάρης Δούκας θα τους χαιρετήσει.
14: Ναι.
13: Οπότε αυτό από μόνο του σημαίνει μια διάσπαση, έτσι, δεν το συζητάμε.
14: Ναι,
13: από εκεί πέρα, εάν έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ τρίτο στις εκλογές, όπως καταλαβαίνεις, η επόμενη μέρα στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών θα είναι φοβερή για το ΠΑΣΟΚ. Πώς δεν θα συνεργαστούν, τι θα
14: τύχει. Άκουγα τον κύριο Σκανδαλίδη πρόσφατα που είπε ότι εμείς ή θα πάμε σε μια κυβέρνηση με κεντρικό κορμό το ΠΑΣΟΚ ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση.
13: Ναι, εντάξει, αλλά.
14: Καλά, θα μου πει, λέγονται πολλά προεκλογικά.
13: Θα υπάρξουν. Ναι. Αντιθέσεις και διαρροές φοβερές.
14: Ναι, ναι.
13: Θα υπάρξει θέμα ηγεσίας καταρχάς το ίδιο βράδυ. Θα βγει τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Οπότε η συνοχή η ίδια του ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει. Όχι απλώς υπάρχει θέμα αλλαγής ηγεσίας εφόσον δεν πάει καλά στις επόμενες εκλογές. Εν τω μεταξύ, όπως έχουμε καταλάβει, μέχρι τις εκλογές, όσο χαμηλά και να πάει το ΠΑΣΟΚ και να παγιωθεί ακόμα και στην τρίτη θέση σε μεγάλη απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, κανείς δεν πρόκειται να πάρει αυτή την ευθύνη.
14: Mm-hmm.
13: Αυτό έχει γίνει κατανοητό και από τον Παύλο Γερουλάνο, από τις δημόσιες τοποθετήσεις του, και από τον Μανώλη Χρυστοδουλάκη, που είναι τα δύο κεντρικά πρόσωπα της επόμενης μέρας, γι' αυτό το αναφέρω.
14: Mm-hmm.
13: Δεν πρόκειται κανείς. Θα περιμένουν όλοι το όριμο φρούτο.
14: Μάλιστα.
13: Του ναυαγίου.
14: Και μια κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε, νομίζω, την διάλυσή του.
13: Κοίταξε, το ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε τη διάλυσή του με έναν τρόπο αργό και εξευκλειστικό. Mm. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να το πούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει σήμερα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο κατέβει σε επόμενες εκλογές.
14: Mm.
13: Δηλαδή με αρχηγό το φάμελο. Αυτό είναι κάτι που ξέρουμε.
14: Ναι.
13: Τώρα, υπάρχουν δύο σενάρια. Ένα σενάριο είναι η μειοψηφία να γίνει πλειοψηφία, επειδή τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα φεύγουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Τσίπρα.
14: Mm-hmm.
13: Οπότε να μπορέσει να πάρει το κόμμα από λάξη, να το πούμε απλά, και να κατέβει στις εκλογές. Το κόμμα με την πρίκα του και να κατέβει στις εκλογές
14: mm-hmm.
13: και να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει. Ή η μειοψηφία να μην μπορέσει να κάνει αυτή την ανατροπή και ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει ένα κέλυφος, το οποίο τα στελέχη θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα όσα θέλει ο Τσίπρας.
14: Ναι.
13: Κανένα από αυτά τα δύο σενάρια δεν είναι σενάρια εμπασπιτός αισιόδοξα ή αξιοπρεπή, αλλά εκεί είμαστε τώρα. Ούτε η αριστερά έχει καταφέρει να κάνει κάτι, με την έννοια ότι οι προσπάθειες συνεργασίας με το ΜΕΡΑ25 ναυάγησαν, διότι ο Βαρουφάκης δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχτεί mm-hmm. το τζαγαλό του, γιατί έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς από την μνημονιακή περίοδο. Οπότε δεν έχει γίνει ούτε εκεί κάτι.
14: Mm-hmm.
13: Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά ούτε το κομμάτι της αριστεράς που έχει μείνει μπορεί να συνεργαστεί με το κομμάτι της μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εκεί υπάρχει θέμα με τον Πολάκη. Και εκεί υπάρχουν πάλι λογαριασμοί. Οπότε στην πραγματικότητα υπάρχει ένα διέξοδο το οποίο δουλεύει υπέρ του Αλέξη Τσίπρα.
14: Τέλος, η κυρία Καριστιανού, φαίνεται με τις δηλώσεις της ότι απευθύνεται αυτό, σε ένα τώρα, όλο και πιο συντηρητικό κοινό, έτσι.
13: Κοίταξε, αυτό τώρα λες για τη γυναικοκτονία.
14: Ναι.
13: Αυτό ήταν σοκ.
14: Εντάξει,
13: σήμερα βγήκε η είδηση για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά που βρέθηκε το πτώμα της. Και
14: την άλλη μια γυναικοκτονία.
13: Προκειμένου. Πάλι ένα άντρα, ο νοικιαστής της.
14: Mm-hmm.
13: Και ψάχνουν να βρουν το κίνητρο και πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι σεξουαλικό.
14: Ναι,
13: και... Ήταν μια φοβερή ιστορία πάλι και υπάρχει σαν ηχό η θεωρία Καριστιανού και Γρατσία που λέει ότι η γυναικοκτονία δεν είναι...
14: Εντείνει τις φυλετικές διακρίσεις.
13: Δεν υπάρχουν λόγια, δηλαδή δεν είναι απλώς συντηρητικό, είναι και ανόητο και είναι και λίγο σοκαριστικό να το ακούς και από γυναίκες.
14: Σωστό, έτσι ακριβώς. Αγγελική Σπανός, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση αυτή. Καλή εβδομάδα από αύριο.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Αρχίζει!
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

13 λεπτάκια πριν από τις 11, το λέγαμε από το πρωί, το λένε και οι μετεωρολόγοι, ότι είναι επικίνδυνες οι συνθήκες ανόδου της θερμοκρασίας και των ισχυρών ανέμων που πνέουν. Επικίνδυνες για την ανάπτυξη πυρκαγιών. Και να, δυστυχώς έχουμε μια φωτιά τώρα σε βασική έκταση στην Κορινθία, στη Σκαλοσιά Κορινθίας. Ξέσπασε πριν από λίγο, έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Είναι σε βασική έκταση, όπως σας είπα. Συμμετέχουν και δυνάμεις από επίγειες αλλά και εναέριες. Ας ελπίσουμε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. Προς το παρόν δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, αλλά είναι μια δασική έκταση που καταστρέφεται. Που μαθαίνουμε ξαφνικά, κοιμηθήκαμε με το Φεστιβάλ Ολυμπίων να ξεκινάει από σήμερα στο Αμφιθέατρο Κήπων στο Ζάπιο και ξυπνήσαμε χωρίς το Φεστιβάλ Ολυμπίων, γιατί αναβλήθηκε ή ακυρώθηκε στο παραένα στην κυριολεξία, τη νύχτα δηλαδή. Σήμερα ήταν να γίνει η πρώτη συναυλία από την εξαιρετική Big Band του Δήμου της Αθήνας. Να σας πω ότι το Φεστιβάλ Ολυμπίων ωστόσο δεν διοργανώνεται από το Δήμο της Αθήνας. Είναι άλλη διοργάνωση, δεν έχει σχέση δηλαδή με τον Δήμο.

τι έγινε, τι τουλάχιστον εκτιμάται ότι έγινε. Υπήρχαν διαμαρτυρίες για την κατασκευή που είχε γίνει για τη σκηνή και για τα καθίσματα. Υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες γιατί έλεγαν ότι κόβει τελείως τη θέα του Ζαπίου αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να αναφέρεται σε αυτό. Αναφέρεται ότι η αναβολή έγινε για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαπίου, ενώ η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες. Ξυλώνεται δηλαδή όλο τις επόμενες ώρες. Πάντως είχαν υπάρξει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας του γεγονότος ότι όλη η κατασκευή κρύβει την πρόσωψη του Ζαπίου και δεν συνάδει με την αισθητική του, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν επιβεβαίωση ότι αυτός είναι ο λόγος της αναβολής.

Λέγαμε λοιπόν ότι εκείνο δεν ήταν διοργάνωση του Δήμου, ήταν διοργάνωση του φορέα του Ζαπίου. Αυτό που διοργανώνει ο Δήμος της Αθήνας είναι το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ με ελεύθερη πρόσβαση. Ξεκίνησε χθες. Θα κρατήσει ως τις 20 Ιουλίου, 31 μέρες. 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους. Θα έχει εκδηλώσεις σε πάρκα, σε δρόμους, σε πλατείες, σε πολλές γειτονιές της πόλης, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Το έχει επιμεληθεί ο Πανδά. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με την κυρία Ροξάνη Μπέι τώρα για το θέμα αυτό, αλλά κάτι πρέπει να της έχει τύχει, δεν μπορούμε να τη βρούμε αυτή τη στιγμή. Θα σας τα πω εγώ όμως. Θα είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που θα γίνουν, πάρα πολλές μουσικές εκδηλώσεις, θα έχει θέατρο, θα έχει χορό, θα έχει stand-up comedy και πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά. Σήμερα, ας πούμε, 21 Ιουνίου, ο Εθνικός Κήπος θα πλημμυρίσει με μελωδίες. Από το μεσημέρι, τώρα τις 12, η χοροδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή από τα Negro Spirituals και τα Musicals, καθώς και μοντέρνες αναζητήσεις από την pop και rock μουσική σκηνή. Το απόγευμα θα έχει συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων, με μελωδίες από μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Πανός, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και το βράδυ θα έχει και άλλες συναυλίες. Από τις άλλες δράσεις που γίνονται είναι, ας πούμε, αυτή που γίνεται στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, που προσκαλεί το κοινό σε μια λέσχη ακρόασης αφιερωμένη στα τραγούδια του καλοκαιριού. Πάρα πολλές εκδηλώσεις στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί έχουμε και το δεύτερο Athens Music Festival, όπου συμμετέχουν νέοι και νέες, που σήμερα είναι η τελική βραδιά που θα συναντήσουν το κοινό. Πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα, όλα με ελεύθερη πρόσβαση. Λοιπόν, από χθες ξεκίνησαν και θα πάνε μέχρι τις 20 Ιουλίου το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων καλοκαίρι στην Αθήνα. Είναι πολύ δελεαστικό για μικρές αποδράσεις που δεν θα σας κοστίσουν κιόλας και δεν θα μας κοστίσουν.

Και από την 5η, 25 Ιουνίου, θα ξεκινήσει μέχρι τις 25 Ιουλίου το Attica Roots Festival 2026. Είναι το φεστιβάλ το μεγάλο που διοργανώνει η περιφέρεια Αττικής, όπου η κεντρική ιδέα είναι ότι η μουσική συναντά την ιστορία σε 9 συναυλίες σε εμβληματικά σημεία της Αττικής. Στόχος η ανάδειξη της μουσικής παράδοσης και η σύνδεση με το σύγχρονο κοινό, επίσης δωρεάν η πρόσβαση σε όλες αυτές τις συναυλίες. Είναι ένα πρόγραμμα συναυλιών λοιπόν και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και σε τόπους ιστορικής μνήμης, από το Σούνιο και την Ελευσίνα ως την Οδό Αποστόλου Παύλου. Και εκεί συμμετέχουν, είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι συμμετοχές. Ας πούμε, έχει τη Δήμητρα Γαλάνη με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και την Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία, σε έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η Χαΐνιδες, η Ελένη Τσαλιγοπούλη, η Μοντ Πλαγκάλ, η Μάρθα Φριτζίλα, η Γκατζοντήλο, η Κούπερ The Band, η Μπαρικάντα και πολλοί ακόμα, έτσι. Χορηγός επικοινωνίας σε όλο αυτό το φεστιβάλ είναι η Next Step Media και το iEfemerida.gr.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ και για σήμερα. Θα τα πούμε εκτός απρόπτου το επόμενο Σαββατοκύριακο, 9 το πρωί είναι το ραντεβού μας. Να περάσετε μια πολύ ωραία εβδομάδα και μια πολύ όμορφη Κυριακή. Εύχομαι σε όλους. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο και με όλα τα νεότερα. Και αμέσως μετά Γιώργος Λαμπύρης και αερολογίες. Να είστε όλοι πολύ καλά.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 11.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσεπιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Τραγικό τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι με τον 43χρονο που είχε συλλάβει η αστυνομία για κατοχή δενδρυλίων χασίς να ομολογεί τα ξημερώματα ότι τη σκότωσε πάνω σε καυγά για ζημιές που τον κατηγορούσε ότι έκανε στο σπίτι ιδιοκτησίας της, το οποίο ήταν ενοικιαστής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Σκαλωσιά στο Λουτράκι, επιτόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Αύριο λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Την ανάγκη του άμεσου καθαρισμού των οικοπαίδων που δεν έχουν καθαριστεί, μεταξύ άλλων στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής. Πυρκαγιά με ένα νεκρό το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα με τους πυροσβέστες να ανακαλύπτουν στο χώρο τη σωρό του 88χρονου ιδιοκτήτη. Έρχονται 7 αλλαγές τομείς στα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Προωθείται λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηλότερη φορολογία κατά τη συνταξιοδότηση, πολυεργοδοτικά ταμεία και δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Στην κεντρική Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ ηγούνται της Αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Βάνς δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ενώ στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχπάς Σαρίφ και ο αρχηγός του στρατού στρατάρχης Σαΐντ Ασιμ Μουνίρ. Παρόντες θα είναι και οι εκπρόσωποι του Κατάρ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 239 ουκρανικά ντρόουν καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν στις 10 απόψε και αύριο τα ξημερώματα, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήρι και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Ο καιρός. Γενικά εφρύως στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης θα είναι και φέτος μια μοναδική εμπειρία, αρκεί να το ζήσουμε σωστά και με ασφάλεια. Πριν λοιπόν ξεκινήσετε για οποιαδήποτε ειδική διαδρομή, συμβουλευτείτε τον επίσημο οδηγό θεατή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και προγραμματίστε έγκαιρα τη μετακίνησή σας. Οι δρόμοι κλείνουν 3 ώρες πριν περάσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, γι' αυτό και οποιαδήποτε άφηξη την τελευταία στιγμή δεν είναι επιλογή. Σταθμεύστε μόνο όπου επιτρέπεται, χωρίς να εμποδίζετε οχήματα ασφαλείας ή ασθενοφόρα, με το αυτοκίνητο στραμμένο προς την έξοδο και πάντα στη μία πλευρά του δρόμου. 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση κάθε ειδικής διαδρομής πρέπει να βρίσκεστε ήδη στο σημείο παρακολούθησης, καθώς μετά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση με κανέναν τρόπο. Επιλέξτε μόνο τις καθορισμένες ζώνες θεατών με την πράσινη σήμανση, ακολουθήστε τις οδηγίες των κριτών και θυμηθείτε ότι στο Eco Rally Ακρόπολης η ασφάλεια δεν περιορίζει την εμπειρία, την κάνει καλύτερη για όλους.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπυρί.

Κάπου έπεσε στα χέρια μου έτσι μια μικρή ιστορία που έχει σχέση με τον καπετάνιο τον Γιάννη Σκοπελίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά δημιούργησε τη σύνδεση, την ακτοπλοϊκή σύνδεση για τις μικρές Κυκλάδες. Και η ιστορία αυτή λέει ότι τον είχαν χαρακτηρίσει ως μάνα των μικρών νησιών, γιατί με το καράβι του, ουσιαστικά με το Σκοπελίτη, το Σκοπελίτης Express, ήταν εκείνος που έδινε ζωή, που έδινε επικοινωνία, που συνέδεε τα μικρά νησάκια μεταξύ τους.

Εμείς θα μιλήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής για τον Ανδρέα το Μαζαράκη, το δικό μας Ανδρέα Μαζαράκη. Οπότε θα έχουμε τους ανθρώπους του κοντά μας, τους ανθρώπους που έζησαν μαζί του, και θα έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα και ιστορίες, γνωστές ή άγνωστες, για έναν άνθρωπο, για έναν πολύπλευρο άνθρωπο, ο οποίος εγκατέλειψε τα εγκόσμια και ταξίδεψε για άλλους κόσμους που εκτείνονται πέρα από τα ανθρώπινα και τα καθημερινά.

αφιερωμένο στο φίλο του Γιώργο το Λάσκαρη, ο οποίος ζήτησε παραγγελιά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένας Έλληνας εξ Αμερικής, ο οποίος μένει στη Βοστόνη, είναι το Ορφέους και είναι από το δίσκο Reflections του Μάνου Χατζηδάκη, το, όπου στην προκειμένη περίπτωση που ακούμε εμείς είναι πειραγμένο από τους Raining Pleasures, από τους Raining Pleasures, το πατρινό συγκρότημα, το πατρινό ξενόγλωσσο συγκρότημα, το οποίο πρόσφατα πριν από λίγες μέρες είχε και συναυλία στο Δύο Ηρώδου του Αττικού. Ας το ακούσουμε λίγο και συνδεόμαστε και αμέσως σε δευτερόλεπτα με τον Βασίλη τον Αναστασιάδη. Τη φωνή της ΣΕΡΑ και τη φωνή της ΕΡΤ στις ΣΕΡΕΣ θα μας μιλήσει και θα του μιλήσουμε, θα έχουμε να πούμε διάφορα επειδή είναι και σε ρεπορτάζ. Δευτερόλεπτα λοιπόν, ακούμε λίγο μουσική και είμαστε με τον Βασίλη τον Αναστασιάδη εδώ κοντά μας.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω λοιπόν τον Βασίλη στις Σέρες. Βασίλη μου, πώς είσαι, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κύριε και κύριοι από το λιμανάκι Λιθοτόπου της λίμνης Κερκύριες, που έχει πάνω από 1000 δρομείς, έχει έναν καταπληκτικό αγώνα εδώ. Ένας αγώνας που διοργανώνεται στη λίμνη Κερκίνη με δρομείς από όλη την Ελλάδα, μια δρομική γιορτή, έχει 6 χιλιόμετρα, 13 χιλιόμετρα, 21 χιλιόμετρα και χθες είχε βέβαια αγώνα. Δίπλα στη λίμνη.
0: Καλύπτεις και για λογαριασμό της ΕΡΤ και για λογαριασμό της ΕΡΑ, δηλαδή εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτή η φωνή, ρε Βασίλη, αυτή η φωνή έχω να σου πω ότι τα παιδικά μου χρόνια μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΑ Σπορ μεγάλωσα μαζί σου, να ξέρεις, ακούγοντας αγώνες.
1: Με συγκινείς. Κοίταξε, είμαι ευλογημένος από το Θεό, γιατί το έχω ακούσει από πολλούς έτσι καλούς και εκλεκτούς συναδέλφους όπως και εσύ. Κοίταξε, μου έδωσε ο Θεός αυτό το ότι να έχω μια χαρακτηριστική φωνή. Και γιατί περιγράφω η αλήθεια είναι από το 1989, χιλιάδες παιχνίδια. Αρχικά στον Αντένα, μετά πήγα στο Sky και στη συνέχεια βέβαια στην Era Sport και στην ΕΡΤ, από το 95 και μετά. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί μου λένε, καλέ μου συνάδελφε, αυτό, Γιώργο, ότι έτσι διάσαμε, να μου λέει όλος ότι στην Αγγλία ήμουν και... σπούδαζα και άκουγα τη φωνή σου ή μεγάλωσα τη φωνή σου. Δεν θέλω να πω και για δύο γνωστούς πολιτικούς που μου είπαν το ίδιο και τους είπα, εντάξει, μεγαλώσατε με μένα, αποκλείεται. Μάλλον εγώ έχω σταματήσει τον χρόνο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πάντως.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Ήρθα εδώ στην Κερκίνη. Ξέρεις, είχα ένα δέσμο με την Κερκίνη. Μου αρέσει πάρα πολύ η Κερκίνη. Δεν ξέρω αν την έχεις επισκεφθεί.
0: Την έχω επισκεφθεί σε ένα ταξίδι που είχα κάνει. Είναι φανταστική.
1: Είναι φανταστική. Σήμερα ο αγώνας δεν έχει αρκετή ζέστη. Ο αγώνας γίνεται στην Κερκίνη, οι δρομείς τρέχουν δίπλα στα βουβάλια και μάλιστα βγάλαμε ένα ζωντανό πριν από λίγο στο Earth News με τα βουβάλια, τον Τρίφωνα Γιαντίδη που είναι τέταρτη γενιά βουβαλοτρόφος, ακριβώς. Και βέβαια έτσι δίπλα στη λίμνη βλέπουν τους αργυροπελεκάνους, τα νούφαρα, είναι ένα καταπληκτικό τοπίο, τώρα γίνονται σε λίγο, θα ξεκινήσουν και οι βραβεύσεις και πραγματικά έτσι... αξίζει ένας αγώνας που έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο. Και ξέρεις, Γιώργο, γέμισε και η περιοχή. Δηλαδή τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, ήρθαν πολλοί να το κάνουν διήμερο, τριήμερο. Πραγματικά αξίζει. Γιατί η Κερκίνη είναι καλή, αλλά ξέρεις, όταν ξεκινούν οι ζέστες το καλοκαίρι, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα όσο έχει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί κάποιο που έρχεται εδώ μπορεί να το συνδυάσει, να έρθει δηλαδή τη λίμνη Κερκίνη, να κάνει βαρκάδα, να κάνει υπασία, να κάνει τοξοβολία, να πάει στα Ανοπορόγια να φάει εκεί εξαιρετική πέστροφα αλλά και βέβαια βουβαλίθια προϊόντα, να πάει στο Ρούπελ να κάνει ιστορικό τουρισμό, να πάει στο Κρητοχώρι να κάνει εκκλησιαστικό τουρισμό. Δηλαδή έχει τόσες πολλές επιλογές και γαστρονομικός προορισμός και όχι μόνο νομοσερό που νομίζω
0: Βασίλη,
1: ότι είστε καλεσμένοι όλοι.
0: Πραγματικά με τη φωνή σου και με την περιγραφή σου είναι σαν να μας ταξιδεύεις εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις 2 λεπτά χρόνο να κάνουμε μια σύντομη διακοπή διαφημιστική και να γυρίσεις, αν έχεις το χρόνο, γιατί ξέρω ότι είσαι σε ρεπορτάζ.
1: Θέλω προλάβω,
0: να μιλήσουμε
1: προλάβω,
0: και λίγο.
1: Βλέπω τις δρομείς να φεύγουν και αυτό με στεναχωρεί λίγο. Θα τις προλάβω.
0: Ωραία.
1: Περιμένω.
0: Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν 2 λεπτών.
1: Ναι,
0: και θέλω να πεις και για τον Πανσεραϊκό αμέσως μετά.
1: Φυσικά.
0: Έγινε.
1: Φυσικά,
0: έλα. Επιστρέφουμε αμέσως.
2: Η ώρα είναι 11 και 4. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριά.

0: σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Και παραμένει κοντά μας ο Βασίλης ο Αναστασιάδης, ο οποίος είναι στη λίμνη Κερκίνη και κάνει ρεπορτάζ από εκεί, ένα δρομικό γεγονός καλύπτει. Βασίλη, είπαμε, η φωνή σου είναι τόσο χαρακτηριστική, συνδεδεμένη και με την ΕΡΑ και με την ΕΡΤ στις ΕΡΕΣ, αλλά σε ακούμε σε όλη την Ελλάδα και σε βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα. Ήθελα να μου πεις και λίγα πράγματα για τον Πανσεραϊκό. Φέτος δεν τα καταφέρατε, ρε παιδί μου, και εγώ, ξέρεις, μέχρι το τέλος πίστευα ότι κάπου από εδώ, κάπου από εκεί με την αλλαγή προπονητή κάτι θα γινόταν και θα τη γλιτώνατε και δεν θα πηγαίνατε στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά τελικά δεν έγινε.
8: Πολύ, πολύ το πίστευα, Γιώργο, γιατί είχε κάνει μια εξαιρετική πορεία στα play-out ο Πανσεραϊκός, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και δεν τα κατάφερε όσον αφορά τα play-out, γιατί οι παίκτες που ήρθαν, όπως ο Τεϊχέιρα και ο Ριέρα, δύο καταπληκτικοί παίκτες, από ό,τι φαίνεται στο τέλος τελείωσε η μπαταρία, δεν είχαν άλλο καύσιμα. Είναι λογικό γιατί και ο Βραζιλιάνος Superstar με πολλές συμμετοχές της Champions League είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό, δεν έπαιζε την Βάσκο Νταγκάμα και ο Ριέρα είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησαν αυτοί οι Φορτσάτι, βοήθησε την ομάδα, ξεκίνησε με τα διπλά στα play-out, αλλά δυστυχώς στο τέλος δεν κατάφεραν και ο Τεϊχέιρα με τραυματισμό και ο Ριέρα δεν είχε δυνάμεις. Και ουσιαστικά εκεί δεν κατάφερε ο Πανσεραϊκός
7: να κρατηθεί
8: κάτι. Στην κατηγορία.
7: Πώς ένιωσες τις τελευταίες αγωνιστικές που είδες ότι τελικά ο Πανσεραϊκός θα υποβιβαστεί? Γιατί ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση και αγάπη με την ομάδα, την τοπική ομάδα των Σερών, έτσι.
8: Γιώργο, μέχρι να ξεκινήσουν τα play-out δεν το περιμέναμε. Πιστεύουμε ότι η ομάδα θα πέσει. Στη συνέχεια βέβαια, με την πολύ καλή πορεία στα play-out, η αλήθεια είναι ότι πιστεύαμε ότι η ομάδα τα καταφέρει. Βλέποντας όμως ότι ουσιαστικά στηρίζεται σε 2-3 παίκτες, οι οποίοι καταλαβαίναμε ότι δεν θα είχαν και πολλές έτσι δυνάμεις, στο τέλος νομίζω ότι ήδη αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι δύσκολα να θα παραμείνει η ομάδα. Σίγουρα ήταν στενάχωρο αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και καλός ο Πανσεραϊκός.

0: Πώς θα λέμε την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή όλη τη χρονιά ο Πασαριακός, και το λέει και ο πρόεδρος του Τάσου Καζίας, ότι έκανε λάθος επιλογές. Λάθος η επιλογή του Κριστιάνο Μπάτση. Πήρε ένα άπειρο προπονητή και μάλιστα ο προπονητής, ο πρόεδρος του έδωσε το δικαίωμα να κάνει τη δυνατότητα να κάνει όποιες μεταγραφές ήθελε, να φέρει όποιους παίκτες θέλει. Ήρθαν παίκτες οι οποίοι δεν πρόσφεραν. Ήρθαν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι πραγματικά δεν έδωσαν του κάτι παραπάνω. Και έτσι η ομάδα δικαιολογημένα, να σου πω την αλήθεια, υποβιβάστηκε.
1: Δηλώνεις. Δεν είχε καλή απόδοση. Δηλώνεις περισσότερο αθλητικό συντάκτης ή ελεύθερο συντάκτης, ελευθερατζής όπως λέμε εμείς μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι που ασχολείται με όλο το φάσμα των ειδήσεων.
0: Κοίταξε, για πολλά χρόνια ξέρεις ότι έκανα και κάνω αθλητικά. Από το 21 και μετά η ΕΡΤ μου έδωσε τη δυνατότητα και την ευχαριστώ αυτό. Και βέβαια, γιατί ξέρεις ότι τα αθλητικά είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτός που κάνει αθλητικά μπορεί να κάνει με μεγάλη επιτυχία και το αστυνομικό ρεπορτάζ και το τουριστικό ρεπορτάζ και το ιατρικό ρεπορτάζ. Τα κάνει όλα.
1: Έτσι
0: τα ξέρεις πολύ καλά
1: έτσι
0: ότι πραγματικά είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο, η καλύτερη σχολή το αθλητικό ρεπορτάζ. Γιατί έχω και μια, να σου πω την αλήθεια, έτσι, μεγάλη αγάπη για τον τόπο μου. Δηλαδή είμαι παθιασμένος Έρεος, μου αρέσει πάρα πολύ στο όνομος Ερών, πάρα πολύ. Και γιατί έβλεπα και βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες που πρέπει να προβάλλουμε. Υπάρχουν και δυσάρεστα πάρα πολλά. Δηλαδή πολλά άσχημα τα οποία μπορούμε να επισημάνουμε όσον αφορά τη μείωση πληθυσμού. Πάρα πολλά, γιατί τα χωριά ερημώνουν και όλα αυτά. Έχει όμως ο νόμος Ερών και πολλά πλεονεκτήματα, πολλά προτερήματα. Που δεν έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα η ΕΡΤ να τα αναδείξω αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί κάνεις φίλος, πας όλο τον νομό, θα πας σήμερα στην Κερκίνη, θα κάνεις μια βαρκάδα, θα γνωρίσεις τον βουβαλοτρόφο, τον ψαρά, τον άνθρωπο που έχει ξενώνα και κάνει περιηγήσεις, τους φωτογράφους που έρχονται και βγάζουν φωτογραφίες, θα πας στην Αλιστράτη, στο φαράκι του Αγκίτη και θα κάνεις ράφτινγκ, θα πας στο στήλο της Αλιστράτης, θα περιηγηθείς στο στήλο της Αλιστράτης, θα πας στο Ρούπελ, θα ξεναγηθείς στις στοές του Ρούπελ για την ιστορία, θα ακούσεις την ιστορία εκεί. Δηλαδή έχει τόσα πολλά ονομός και βέβαια το καλύτερο για το τέλος, Ιβός Κατά. Που αν μπεις μέσα Γιώργο, νιώθεις ένα απίστευτο συνέστημα. Δηλαδή με το καλό το 2028, τουλάχιστον αυτό είπε η κυρία Μενδώνη, που θα γίνει επισκέψιμος για το κοινό, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένα απίστευτο ταφικό μνημείο, μόνο που το βλέπεις από μακριά εντυπωσιάζεσαι και νομίζω ότι αυτό θα είναι το αποκορύφωμα, δηλαδή με το που θα ανοίξει το τύπου στασά. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ένας νομός που έχει πάρα πολλά. Έχει βουνά, Παγκαίο Μπέλες, έχει λίμνες, τη λίμνη Κερκίνη. Έχει ιστορικό τουρισμό, έχει αρχαιολογικό τουρισμό, έχει θρησκευτικό τουρισμό. Έχει πολλά. Και μέσα στη δυνατότητα αυτή, μέσα στη δυνατότητα μαζί με τα αθλητικά να κάνω και αυτό και το χαίρομαι. Ας πούμε την αλήθεια, περνά ωραία. Δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό που είχε ως αγάπη, αυτό που είχε ως φόβο, να το κάνει επάγγελμα. Όσοι το έχουμε καταφέρει αυτό, είμαστε ευλογημένοι από αυτό και είναι πολύ σημαντικό.
1: Νομίζω τα ακούω από τον τρόπο που μου μιλάς. Οπότε δεν θα μπορούσε κανείς να πιστέψει κάτι διαφορετικό.
0: Ευχαριστώ Γιώργο.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ για όλα.
0: Και εγώ πάντως να ξέρεις ότι η ομάδα θα ανέβει.
1: Μακάρι.
0: Ο Τάσος Καζίας τα δίνει όλα για όλα. Αλέκος Βοζνιάρης, ο προπονητής των Ανόδων. Παίκτες πολύ καλούς που βέβαια και ο Ηλίας ο Τσέλιος και ο Γιάννης ο Πασάς και ο Θεοχάρης ο Ηλιάρης και ο Παμινώδης Παντελάκης και έρχονται κι άλλοι. Καλή και με τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο βέβαια που είναι αθλητικός διευθυντής. Νομίζω ότι η ομάδα φέτος θα ανέβει. Σε λίγους μήνες πάλι θα μιλάμε στο Σούπερ Λίγκ. Θες να κάνουμε και εκπομπή τότε όταν ανέβει.
1: Άντε, μακάρι.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ για άντε όλα καλά. Την καλημέρα μου κυρίες και κύριοι. Βασίλης Αναστασιάδης από την Κερκίνη, από τη λίμνη Κερκίνη, η φωνή των Σερών για την αίρα και για την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη χρειά, μια πολύ χαρακτηριστική χρειά και εγώ με έναν τρόπο μεγάλωσα μαζί του ακούγοντας ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά πραγματικά ένας άνθρωπος που για την τοπική κοινωνία έχει αφήσει ένα ξεχωριστό, στην τοπική κοινωνία έχει αφήσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα και είχαμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας σήμερα εδώ στις αερολογίες.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προσαρμοσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Μουσική. Ας ασχοληθούμε με ένα διαφορετικό μουσικό όργανο ή μάλλον με ένα μουσικό όργανο το οποίο δεν συνηθίζεται τόσο πολύ στην Ελλάδα. Αν θέλετε, έλαβε μια πιο θεσμική υπόσταση και μιλώ για το εκκλησιαστικό όργανο όταν έγινε η τοποθέτηση του εκκλησιαστικού οργάνου στο Μέγαρο Μουσικής πριν από αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι μπορεί να είναι και 3 δεκαετίες νωρίτερα, 30 χρόνια και που μπήκε το εκκλησιαστικό όργανο στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί η χώρα μας δεν είναι ιδιαίτερος εξοικειωμένη με το συγκεκριμένο μουσικό όργανο. Ωστόσο, υπάρχει ένας άνθρωπος που τα τελευταία, χάρη πόσα χρόνια,
3: 10
2: χρόνια, έχει ξεκινήσει και συνεχίζει ως τώρα τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω, Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, στην Άνω Σύρο. Και νομίζω ότι εν όψη και του φεστιβάλ που θα έρθει τον Αύγουστο, τον Αύγουστο δεν είναι η μέρες της διοργάνωσης, χάρη.
3: Ακριβώς.
2: Ήταν μια καλή ευκαιρία να τα πούμε, να πούμε και δύο πράγματα για την Άνω Σύρο. Και να υποδεχτώ το Χάρη το Βεκρή, ο οποίος είναι πολυσχηδής και πάντα δραστήριος και ανήσυχος στη Σύρο, κάνοντας αρκετά διαφορετικά πράγματα που προάγουν τον πολιτισμό στο νησί, που προάγουν τη φιλοξενία, που προάγουν αυτό που λέμε την καλώς εννοούμενη φιλοξενία στο νησί των Κυκλάδων. Χάρη, πώς είσαι?
3: Ευχαριστούμε, Γιώργο, για τη φιλοξενία, για τα καλά σου λόγια και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σου. Πάντα φιλοξενή η εκπομπή σου και να μπορεί να προωθήσει τις, όλες αυτές τις δραστηριότητες που κάνουμε εδώ στο νησί, κυρίως τη θερινή σεζόν. Και εντάξει, εσύ παρακολουθείς και πολλά χρόνια όλα αυτά που έχουμε κάνει. Ποτέ το νησί δεν μένει ήσυχο από θέματα πολιτισμού και από εκδηλώσεις. Πάντα υπάρχουν εθελοντές. Είναι αυτό το διαφορετικό που έχει το νησί μας, είναι ότι υπάρχουν είναι τεράστιος αριθμός των εθελοντών του πολιτισμού, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται όλο τον χρόνο, όλο τον χειμώνα για τις εκδηλώσεις που θα οργανώσουν το καλοκαίρι. Άνθρωποι που παίρνουν την άδειά τους το καλοκαίρι, όπως και εγώ, για να κάνουμε καλύτερα, για να έχουμε περισσότερο χρόνο να ασχοληθούμε με το φεστιβάλ, αυτό που κάνουμε δηλαδή, οι εξωσχολικές μας δραστηριότητες. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτός και αυτά τα περισσότερα φεστιβάλ που διοργανώνονται από ανθρώπους που ζουν στο νησί είναι τα περισσότερα εθελοντικά και χωρίς εισιτήριο, όπως είναι και το δικό μας, είναι με ελεύθερη είσοδο.
2: Άρα, Χάρη, πες μας λίγο για το φεστιβάλ Άνω και για το εκκλησιαστικό όργανο.
3: Το δικό μας το φεστιβάλ ξεκίνησε το 2017. Ήμασταν τυχεροί, το βρήκαμε στον Άγιο Γεώργιο, τον καθολικό ναό της Άνω Σύρου, τον καθεδρικό ναό της Άνω Σύρου.
2: Άρα υπήρχε το εκκλησιαστικό όργανο.
3: Το εκκλησιαστικό όργανο ήρθε το 1952, ήταν από τον Άγιο Διονύσιο, την εκκλησία που είναι στην Πανεπιστημίου, των Αθηνών, τον καθολικό ναό των Αθηνών. Γιατί εκεί μεταφέρθηκε ένα μεγαλύτερο όργανο από τη Ρόδο και αυτό, επειδή ήταν μικρότερο, μεταφέρθηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου στη Σύρο και από τότε χρησιμοποιείται στις λειτουργίες και στις ιερές τελετές. Επέρασε ένα διάστημα βέβαια που ήταν παροπλισμένο, μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί αυτά τα όργανα είναι 18 σε όλη την Ελλάδα. Το κάναμε γιατί είχαμε πέρσι κάνει μια έκθεση φωτογραφίας, πρόπερσι. Είχαμε καταγράψει όλα τα εκκλησιαστικά όργανα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι πολύ ακριβό το θέμα της συντήρησής τους. Εμάς το φεστιβάλ, και λόγω του φεστιβάλ, καταφέρνουμε και το συντηρούμε κάθε χρόνο. Έρχεται τεχνίτης από την Ιταλία, για να καταλάβεις. Δεν υπάρχει υποστήριξη τώρα στην Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό σε αυτά τα όργανα. Είναι τόσο λίγα, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει υπάρχουν τεχνίτες να τα επισκευάζουν. Έρχεται η τεχνίτης από την Ιταλία και γι' αυτό είμαστε και υπόχρεοι στο Ίδρυμα στην ΑΜ και Αιγαίας του εφοπλιστή του Μαρτίνου, του κ. Μαρτίνου, ο οποίος έχει και σπίτι στη Σύρο και πάντα μας στηρίζει. Και μας στηρίζει να μπορούμε να διατηρούμε την πολιτική κληρονομιά του νησιού μας σε αυτό το επίπεδο, ώστε να μπορούν να καλούμε και μεγάλα ονόματα από το εξωτερικό να έρχονται να παίζουν στο φεστιβάλ μας.
2: Να σε ρωτήσω, Χάρη, είναι το παλαιότερο εκκλησιαστικό όργανο στην Ελλάδα, εάν δεν κάνω λάθος, αυτό
3: είναι
2: που
3: το
2: βρίσκεται στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στον καθεδρικό ναό τον Καθολικό?
3: Είναι το παλαιότερο που είναι σε λειτουργία. Υπάρχει και ένα που είναι λίγο μεγαλύτερο. Τούτο εδώ είναι το Αγίου Γεωργίου, είναι του 1888. Υπάρχει ένα στην Κέρκυρα που είναι λίγο μεγαλύτερο, αλλά δεν είναι λειτουργία. Είναι αυτά που σου έλεγα και πριν. Είναι εκτός λειτουργίας, γιατί το θέμα της επισκευής του είναι πολύ μεγάλο το κόστος για ένα ναό καθολικό να μπορέσει να το συντηρήσει και να το φέρει στη ζωή, να το χρησιμοποιεί. Οπότε καταλήγουν όλοι οι ναοί στα ηλεκτρικά όργανα για να συνοδεύουν τις τελετές και τις χοροδίες. Εντάξει, το είναι τελείως διαφορετικό το να ακούς ένα ηλεκτρικό όργανο και να ακούσεις αυτό το φυσικό ήχο, το ρομαντικό που έχει αυτό το όργανο, με 600 αυλούς, ξύλινο, ξυλόγλυπτο.
2: Αν θυμάμαι καλά, κομμάτι. Επειδή το παρακολουθούσα από τότε που ξεκινήσατε το φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου στη Σύρο, είχε κληθεί για να μπορέσει να το συντηρήσει και για να το επαναφέρει, γιατί ήταν για πολλά χρόνια ανενεργό το εκκλησιαστικό όργανο της Σύρου. Mm-hmm. Είχε κληθεί τότε, αν θυμάμαι καλά, ένας Ιταλός τεχνίτης, εξειδικευμένος αυτό το αντικείμενο, και μάλιστα απόγονος τέταρτης γενιάς κατασκευαστών εκκλησιαστικού οργάνου από έναν οίκο της Ιταλίας, τον Ταμπουρίνη.
3: Σωστά. Άρα, τώρα έχουμε τον Νίκο Μασόνι, που είναι η έκτη γενιά αυτή.
2: Άρα θέλω να πω ότι είναι ένα. Ένα όργανο το οποίο χρειάζεται τεχνογνωσία, και εδώ υπάρχει και μια μακρά παράδοση από οικογένειες ή από οίκους, κυρίως στην Ιταλία, αλλά όχι μόνο, που αναλαμβάνουν και τη συντήρηση, έτσι.
3: Σωστά, την κατασκευή και τη συντήρηση εκκλησιαστικά όργανα σε όλο τον πλανήτη, έτσι.
2: Ναι,
3: οι τεχνικοί αυτοί ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, πέρσι αυτός που ήρθε και σε εμάς και να το επισκευάσει, πριν ήταν στην Ιαπωνία. Έχει πολλά ιταλικά όργανα σε όλο τον κόσμο, και μάλιστα τώρα που ανέφερες και η μεγάλη επισκευή του οργάνου και η συντήρησή του έγινε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που ήρθαν τότε τρεις τεχνικοί από τον Νίκο Μασόνη και έμειναν τρεις εβδομάδες, το έλυσαν όλο το όργανο και το ξαναέστησαν από την αρχή, και σήμερα μπορούμε με μια ετήσια συντήρηση να μπορούμε να το έχουμε σε μια πολύ καλή κατάσταση.
2: Από πότε έως πότε λοιπόν τον Αύγουστο?
3: Λοιπόν, τον Αύγουστο φέτος συνεχίζουμε να είμαστε μετά τον 15 Αύγουστο, την πρώτη εβδομάδα μετά τον 15 Αύγουστο, δηλαδή 17, είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου με Κυριακή 23 Αυγούστου. Αυτό έχουμε φέτος, γιορτάζουμε τα 10 χρόνια μας, και ο τίτλος του είναι 10 χρόνια Άνω και 200 χρόνια Ερμούπολης. Φέτος και η Ερμούπολη γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της, κάτι που αποτέλεσε και για μας έμπνευση για να στήσουμε όλο το πρόγραμμα και των εκδηλώσεων μας. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, πολύ δυνατά, για να γιορτάσουμε τα 10 μας χρόνια, με ένα ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου του Ολιβιέ Λατρί.
2: Είναι οργανίστας στην Παναγία των Παρισίων, έτσι.
3: Ναι.
2: Αυτό από μόνο του λέει αρκετά, ίσως.
3: Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο, έτσι. Το χώρο. Μάλιστα, έτσι, για μια που να σου πω έτσι κάτι που είναι και ωραίο, ότι έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, το οποίο το ανακοινώνει από πολύ νωρίς. Εμείς τον έχουμε κλείσει από τον Ιανουάριο του 2024, για να καταλάβεις.
2: Φαντάσου.
3: Και το ανακοινώνει πάρα πολύ νωρίς, και επειδή δεν του έβγαιναν οι μέρες τα δρομολόγια με τα αεροπορικά να φύγει από τη Σύρο και να πάει να κάνει την επόμενη συναυλία του στη Γερμανία που είχε, την ακύρωσε τη συναυλία του στη Γερμανία για να έρθει στη Σύρο.
2: Σοβαρά,
3: ναι, προτίμησε.
2: Καλά, μπροστά στη Σύρο το καλοκαίρι. Τώρα τι να μας πει Γερμανία,
3: Τι να πει τώρα, εκεί πάει ο άνθρωπος τόσες φορές. Εδώ θα έρθει σε αυτό το όργανο το μικρό, γιατί είναι σχετικά μικρό, δηλαδή, σε σχέση με τα κλειστά όργανα τώρα των υποχωρών. Ο άνθρωπος τώρα ήταν, εγκαινίασε το καινούριο όργανο Παναγία την Παρισίων, πριν ένα χρόνο που έγινε η ανακατασκευή του
2: ναού μετά τη φωτιά. Να σε ρωτήσω, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης εδώ, πόσους αυλούς έχει το εκκλησιαστικό όργανο της Ήρου στον Άγιο Γεώργιο?
3: Η Ήρου έχει 600 αυλούς.
2: Και
3: για να μεγάλο μουσική πρέπει να έχει
2: 6.080, το είπα για να δούμε λίγο τη διαφορά.
3: Δεκαπλάσιο
2: είναι. Και είναι και ένα από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι.
3: Στα Βαλκάνια είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων.
2: Σίγουρα στα Βαλκάνια και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Και επειδή έπεσα κοντά στην εισαγωγή μου, 1993, άρα είναι 33 ετών το μουσικό όργανο του Μεγάρου Μουσικής.
3: Σωστά, Χριστούγεννα θυμάμαι ήταν.
2: Ναι.
3: Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε, να σου πω λίγο το πρόγραμμά μας.
2: Ναι,
3: γιατί πραγματικά είναι πολύ πλούσιο φέτος. Τη δεύτερη συναυλία μας είναι την 3η 18 Αυγούστου. Κατεβαίνουμε από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου φέτος και κάνουμε μια συναυλία στον Ναό του Αγίου Νικολάου, τον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου στην Ερμούπολη, που την λέμε μια συναυλία, μια εκδήλωση που λέμε η μουσική συνάντηση δύο θρησκευμάτων, δύο θρησκευτικών παραδόσεων. Αναδεικνύουμε σε αυτή την εκδήλωση από τα 200 χρόνια της ιστορίας της Ερμούπολης, αναδεικνύουμε την αρμονική συνύπαρξη των δύο δογμάτων, καθολικών και ορθοδόξων, με μια ομιλία που θα γίνει στην αρχή σχετική, και μετά θα παίξει ο πατέρας Τζούλιο Γκραμένια, που είναι προθηκούμενος του φραγκισκανικού τάγματος των Καπουκίνων στην Ελλάδα. Θα παίξει αρόφωνο αρμόνιο, ένας καθολικός ιερέας, και πιάνο θα παίξει ο πατέρας Βασίλειος Φραντζίσκος, που είναι διάκονος στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ερμούπολη. Δηλαδή θα βάλουμε δίπλα-δίπλα ένα
2: καθολικό με ένα ορθόδοξο,
3: που θα παίξει αερόφωνο αρμόνιο, και πια και οι δύο έχουν εξαιρετικές σπουδές, μουσικές σπουδές, έτσι δεν είναι ότι απλώς τους βρήκαμε και βάλαμε να παίξουν. Ο πατέρας Τζούλιο έχει τελειώσει εκκλησιαστικό όργανο στην Βενετία, και ο πατέρας Φραντζίσκος έχει εξαιρετικές σπουδές στη Βιέννη πιάνου. Είναι και οι δύο πάρα πολύ καλή μουσική. Ο πατέρας Τζούλιο είχε παίξει και στην τελετή του Πάπα, όταν είχε έρθει στο Μέγαρο Μουσικής, που είχε κάνει μια λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής, όταν στην επίσκεψη του στην Αθήνα.
2: Ναι, ναι.
3: Και παράλληλα, μετά από αυτού θα παίξει η μεικτή χοροδία του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας της Ερμούπολης, Καθολικού Ναού, και μαζί θα τραγουδήσουν με τη μεικτή χοροδία του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, του Ορθόδοξου Ναού της Ερμούπολης. Είναι μια πολύ διαφορετική εκδήλωση, η οποία θα φέρει κοντά όλη αυτή την ιστορία και πόσο ωραία ζουν Καθολικοί και Ορθόδοξοι στο νησί.
2: Χάρη, να σε ρωτήσω κάτι. Το φεστιβάλ είναι με είσοδο, είναι με ανοιχτή είσοδο?
3: Όλες οι εκδηλώσεις, Γιώργο, είναι πάντα. Και
2: άρα
3: πάντα
2: παραμένει με ελεύθερη είσοδο,
3: Είναι ελεύθερη είσοδο, και επίσης και αυτό στηριζόμαστε στις χορηγίες όλο το φεστιβάλ. Και εντάξει, με την ευκαιρία θα περιμένουμε τώρα και τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα θέλαμε δηλαδή και από το Υπουργείο του Πολιτισμού μια στήριξη ανάλογη του επίπεδου του φεστιβάλ που έχει φτάσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ του Αιγαίου πλέον το φεστιβάλ αυτό. Και επίσης έχει και μια μοναδικότητα, έτσι. Είναι ότι στηρίζεται στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Δεν τα αφήσαμε και αφήσαμε ένα όργανο εκεί να ρημάζει. Εμείς το πήραμε αυτό, το μετατρέψαμε σε πόλο έλξης για την Άνω Ζήρο. Τώρα πλέον έρχεται κόσμος από αλλού για το φεστιβάλ και να ακούσει το εκκλησιαστικό όργανο. Ζητάνε, ανεβαίνουν στην Άνω Ζήρο και ζητάνε να ακούσουν το εκκλησιαστικό όργανο. Με χάρη και με τη δική σας, έτσι, γιατί όλοι οι φίλοι δημοσιογράφοι, όπως εσύ και στις εκπομπές σου και στα θέατρα σου, έχετε στηρίξει πάρα πολύ όλη αυτή την προσπάθεια και το έχουμε κάνει γνωστό. Λοιπόν, ανάλογο χρειάζεται μια στήριξη και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται φεστιβάλ που έχουν στο νησί που γίνονται και έχουν 40 ευρώ εισιτήριο.
2: Ελπίζω να μας ακούει η κυρία Μενδώνη. Αν δεν μας ακούει, ελπίζω κάποιος που ακούει να της το μεταφέρει.
3: Ναι. Είναι ένα φεστιβάλ που προσφέρει τέτοιο επίπεδο. Ο Ολιβιέ Λατρί παίζει στο εξωτερικό και παίζει με 70, 80 και 100 ευρώ εισιτήριο. Και εμείς θα τον έχουμε στο φεστιβάλ μας με ελεύθερη είσοδο.
2: Είπαμε, ο οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων, έτσι.
3: Ακριβώς. Δηλαδή το πρόβλημά μας φέτος είναι γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Από τώρα έχουμε αρχίσει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό τον. Δηλαδή, γιατί ακούει κάποιος ότι είναι ένα φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου και λέει, έλα τώρα ποιος θα πάει. Φέτος έχουμε ξεκινήσει από νωρί να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τον κόσμο που θα έρθει στην εκκλησία. Γιατί δεν είναι και πολύ να έρθει άλλος να ανέβει στην Άνω Ζήρο.
2: Η οποία δεν είναι και κανένα ξοκλήση, αλλά δεν είναι και.
3: Ακριβώς, δεν είναι και κανένα μεγάλο ναό.
2: Δεν είναι και η Παναγία των Παρισίων, έτσι, σε μέγεθος. Παίζω λίγο με το γεγονός ότι θα έχετε και τον οργανίστα της Παναγίας των Παρισίων. Χάρη, να πούμε και δύο λόγια για την Άνω Σύρο.
3: Εγώ έχω έρθει. Να σου ολοκληρώσω ένα τρίμηνο και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικές. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου, έχουμε μια άλλη εκδήλωση που λέγεται Η Σύρο στη Λογοτεχνία. Είναι εκκλησιαστικό όργανο Σάββας Χρυσαμίδης, που έρχεται ένα παιδί νέος μουσικός από την Αυστραλία, από την Ομογένεια. Με τη Βιβύση και ό,τι οι ψήφωνα θα τραγουδήσουν, θα πούνε διάφορα κομμάτια και έχουμε ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων που έχουν γράψει μεγάλοι λογοτέχνες για το νησί που έχουν περάσει. Καταλάβεις, έχει γράψει ο Hans Christian Andersen και έχουν γράψει για τη Σύρο και θα τα διαβάζει αυτά η Μελία Κράιλινγκ. Όλα αυτά πάνω στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Και την επόμενη μέρα, κατεβαίνουμε την Παρασκευή 21 Αυγούστου, κατεβαίνουμε στο Θέατρο Απόλλων για πρώτη φορά. Και θα παίξει η Άνω Φεστιβάλ Όρκεστρα, μια ορχήστρα που δημιουργούμε κάθε χρόνο με μουσικούς από την Ελλάδα, την Πολωνία και την Τσεχία. Και θα με σολίστε τον Πολωνό Κρίστοφ Βιερτσίνσκι, ο οποίος είναι ένα πολύ ταλαντούχος νέος Πολωνός πιανίστας. Με την διεύθυνση της ορχήστρας του Στέφανου Τσιαλή. Και ξέρετε, θα κάνουμε εδώ θα αναδείξουμε τους Συριανούς συνθέτες του 19ου αιώνα. Γιώργο, θα παιχτούν κομμάτια Συριανών συνθετών που δεν τα έχουν ξανακουστεί ποτέ. Έχουν γίνει καταπληκτικές μεταγραφές για ορχήστρα. Εμείς τα βρήκαμε το ιστορικό αρχείο, το αρχείο του Οδείου Αθηνών και με τη βοήθεια της Στέλλας Κουρμπανά που είναι έφορος ιστορικού αρχείου και διευθύντρια του Κέντρου
2: Ερευνών. Του Κέντρου Ερευνών. Ναι, και τεκμηρίωση του Οδείου Αθηνών. Μπράβο, ναι, ναι.
3: Και τα βρήκαμε εμείς σε παρτιτούρες του ιστορικού αρχείου. Έχουν γίνει μεταγραφές για ορχήστρα. Θα ακουστούν καταπληκτικά πράγματα από Συριανούς συνθέτες του 19ου αιώνα που δεν έχουν ξαναπαιχτεί.
2: Χάρη να τρέξουμε λίγο γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος.
3: Και κλείνουμε με τη χοροδία των νέων του Ile de France που θα παίξει την Κυριακή 23 Αυγούστου με το Pierre-Louis de la Porte διεύθυνση χοροδίας και στο εκκλησιαστικό όργανο το Pent Collars που είναι από την Τσεχία. Για την Άνω Σύρο, τι να σου πω, ότι είναι ένα μια συγκισμός που ξεκίνησε το 13ο αιώνα. Ο καθολικό στοιχείο ήρθε στο λόφο με την Ενετοκρατία από το 1200 και μετά. Επί Τουρκοκρατίας υπήρχε ένα ιδιαίτερο καθεστώς με ειδικά προνόμια, οπότε δεν ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ το νησί από τους Τούρκους. Έφεραν πολλά σημαντικά στοιχεία όπως το 1633 ιδρύθηκε στην Άνω Σύρο το πρώτο σχολείο από τους Καπουκίνους μοναχούς. Εκείνη την εποχή έφεραν και το θέατρο, οι Καπουκίνοι μοναχοί έφεραν και το θέατρο στη Σύρο, το θέατρο στο Αιγαίο. Δηλαδή στη Σύρο πεζότανε, το φέραν για εκπαιδευτικούς σκοπούς το θέατρο και παίζανε στη Σύρο, γνωρίζουν το θέατρο από το 1600 τόσο.
2: Ναι,
3: δεν είναι
2: ναι.
3: Ότι ήρθε το θέατρο μόνο με το θέατρο Απόλλων και μετά με την απελευθέρωση. Η οποία μετά όντως το 1821 με τους πρόσφυγες από Μικρά Ασία, από Χίο και Ψαρά δημιουργήθηκε η Ερμούπολη και τότε είχε αυτή την άνθηση την πολιτική την οποία γιορτάζουμε τα 200 χρόνια φέτος.
2: Σωστά. Χάρη μου, σε ευχαριστώ.
3: Εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο πάντα για τη φιλοξενία σου.
2: Την αγάπη μας στη Σύρο. Να σου πω ότι έχει το πρόγραμμα σου σήμερα.
3: Σήμερα τώρα ξέρεις, τώρα μην σας...
2: Ουζάκι.
3: Ουζάκι. Έτσι λίγο να πω ότι φυσάει σήμερα, λίγο παραπάνω φυσάει σήμερα, αλλά εντάξει.
2: Ωραία είναι. Ο αέρας είναι ευεργετικός. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουμε φάει καύσωνα. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό.
3: Αν και ακούγεται ότι στην Ευρώπη έρχεται καύσωνα.
2: Εντάξει, ας μείνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, να μην έρθει στην Ελλάδα.
3: Προς το παρόν είμαστε μια χαρά.
2: Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου στη Σύρο και στο Χάρι το Βεκρή. Και στο φεστιβάλ Άνω που ετοιμάζεται, θα έρθει. Είναι καθοδόν 17 έως 23 Αυγούστου, έτσι. Με ανοιχτή είσοδο, 10η χρονιά στην Άνω Σύρο, στον καθεδρικό καθολικό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο, 17 έως και 23 Αυγούστου.

Και έτσι με το Love & Hoes θα σας κάνω μια διακοπή, αναγκαστική διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στις αερολογίες. Σας θυμίζω radio@parapolitika.gr και 211-1080-880. Μαζί μου είναι ο Χρήστος Σωμηρίδης στον ήχο. Στο τηλέφωνο είναι η Μαρία Ιωάννου και ο Βασίλης ο Κρυμπάς διαλέγει τις μουσικές. Η Όλγα Καλάτζη έχει την επιμέλεια της παραγωγής.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Παραπολύ.

0: Όχι, εντάξει, δεν με πήρε ο ύπνος, θα ομολογήσω, όχι, δεν με πήρε ο ύπνος. Απλά εδώ κανόνιζα τα διάφορα διαδικαστικά της εκπομπής. Σας θυμίζω, θα έχουμε μια κουβέντα για τον Ανδρέα το Μαζαράκη. Ήδη έχει αρχίσει και μαζεύεται η παρέα εδώ στο στούντιο. Προσπαθώ με τηλέφωνα, με προσκλήσεις εδώ ζωντανά να συγκεντρωθούμε σιγά σιγά. Ξέρετε, όποιος είχε σχέση και με το Μαζαράκη είναι και λίγο ελεύθερο πνεύμα. Άντε να το μαζέψεις, να το βάλεις τώρα στο κλουβί. Οπότε δεν γίνεται. Τέλος πάντων, έχω ήδη κοντά μου στο στούντιο τον έναν από τους δύο καπαδόκες της εκπομπής, του εξαρχείωνα δηλαδή, το Σπύρο το Δημητρίου. Τον καλημερίζω. Σπύρο, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Μένει και κοντά, οπότε είχε όλη την καλή διάθεση και τον ευχαριστώ που είναι εδώ στις αερολογίες.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση. Καλημερίζουμε και τους ακροατές μας. Χρέος μας για τον Ανδρέα. Δύσκολα για μας πολύ, όπως και χτες το βράδυ που κάναμε την πρώτη εξ αρχείων με τον Ανδρέα να είναι, να μας κοιτά από πάνω. Δεν ήταν εύκολο καθόλου.
0: Κάνατε εκεί κομπή θηρία χθες, ε?
1: Κάναμε κομπή.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, Επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί προκαλείτε τον κόσμο, ρε παιδάκι μου.
1: Έλα, σας
0: θέλει ο κόσμος, αφήστε τον ήσυχο, έχει τόσα προβλήματα.
1: Αν δεν το κάνουμε θα ενοχληθούνε.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο με τον τηλεμόχο Σαντερνέο που είναι εδώ κοντά μας.

0: Έφυγες αγάπη μου.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Τραγικό τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι με τον 43χρονο που είχε συλλάβει αστυνομία για κατοχή δεδρυλίων χασίς. Να ομολογεί τα ξημερώματα ότι τη σκότωσε πάνω σε καυγά για ζημιές που τον κατηγορούσε ότι έκανε στο σπίτι ιδιοκτησίας της, στο οποίο ήταν ενοικιαστής. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη θέση Σκαλοσιά στο Λουτράκι. Αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Την ανάγκη του άμεσου καθαρισμού των οικοπαίδων που δεν έχουν καθαριστεί, επισήμε μεταξύ άλλων στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση της καταστροφής. Πυρκαγιά με ένα νεκρό το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα με τους πυροσβέστες να ανακαλύπτουν στο χώρο τη ορό του 88χρονου ενίκου. Έρχονται 7 αλλαγές τομείς στα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Προωθείται λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηλότερη φορολογία κατά τη συνταξιοδότηση, πολυεργοδοτικά ταμεία και δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Στην κεντρική Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Steve Witkoff και τον γαμπρό του Donald Trump Τζάρεντ Κούσνερ, ηγούνται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν. Στην Ελβετία βρίσκονται οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ενώ στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο Αρχηγός του στρατού, ενώ παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστηρίζει ότι κατέριψε 239 ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν στις 10 απόψε και αύριο τα ξημερώματα, Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης θα είναι και φέτος μια μοναδική εμπειρία, αρκεί να το ζήσουμε σωστά και με ασφάλεια. Πριν λοιπόν ξεκινήσετε για οποιαδήποτε ειδική διαδρομή, συμβουλευτείτε τον επίσημο οδηγό θεατή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και προγραμματίστε έγκαιρα τη μετακίνησή σας. Οι δρόμοι κλείνουν 3 ώρες πριν περάσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, γι' αυτό και οποιαδήποτε άφηξη την τελευταία στιγμή δεν είναι επιλογή. Σταθμεύστε μόνο όπου επιτρέπεται, χωρίς να εμποδίζετε οχήματα ασφαλείας ή ασθενοφόρα, με το αυτοκίνητο στραμμένο προς την έξοδο και πάντα στη μία πλευρά του δρόμου. 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση κάθε ειδικής διαδρομής πρέπει να βρίσκεστε ήδη στο σημείο παρακολούθησης, καθώς μετά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση με κανέναν τρόπο. Επιλέξτε μόνο τις καθορισμένες ζώνες θεατών με την πράσινη σήμανση, ακολουθήστε τις οδηγίες των κριτών και θυμηθείτε ότι στο Eco Rally Ακρόπολης η ασφάλεια δεν περιορίζει την εμπειρία, την κάνει καλύτερη για όλους.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.

0: Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τον Ανδρέα Μαζαράκη, ακούμε και τραγούδια του, θα πούμε και διάφορα, θα έχουμε κουβέντα, έχουμε ουρά εδώ ακόμα. Είναι στο τηλέφωνο Ηλίας ο Σελιμάς, ο ηχολήπτης που συνυπήρχε σε πολλά βραδινά μαζί του. Είναι στο τηλέφωνο ο Ανδρέας Ουρμελιώτης, καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος. Είναι στο στούντιο ο στενός του συνεργάτης στην εκπομπή Εξ Αρχείων, ο Σπύρος ο Δημητρίου, και είναι και στην παρέα εδώ στο στούντιο, τον κράτησα με το ζόρι, εδώ τον έχω δέσει, ο τηλέμαχος ο Σαντορινέος, γιατί και εκείνος έχει δύο κουβέντες να πει, αλλά τέλος πάντων με έναν τρόπο κάτι όλοι έχουν να πούν για τον Ανδρέα, γιατί όλοι τον είχαν γνωρίσει.
1: Ένα
0: έτσι.
1: Χρόνο ολόκληρο θα μπορούσαμε να μιλάμε και να παρελάβουν από εδώ άνθρωποι που έχουν γνωρίσει αυτή την τεράστια προσωπικότητα της δημοσιογραφίας, της φιλοσοφίας της ελληνικής, θα έλεγα, γιατί ήταν σύγχρονος λαϊκός φιλόσοφος ο Ανδρέας, πέραν της τεράστιας προσφοράς του στο ελληνικό ραδιόφωνο. Θα ανακαλύπτουμε τα επόμενα χρόνια όλα όσα έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Και στο ραδιόφωνο, αλλά κυρίως έχει προσφέρει στην κοινωνία ο Μαζαράκης. Ο Μαζαράκης κάθε βράδυ εδώ παρέδιδε μαθήματα, αφύπνιζε τον κόσμο, ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ακούγοντάς τον μπορούσες να μαγευτείς από τις γνώσεις του. Αλλά ξέρετε ποιο ήταν το μεγάλο του πλεονέκτημα, εσύ το ξέρεις σίγουρα, ας πούμε. Το μεγάλο του πλεονέκτημα ήταν ότι τις άκουγε. Από πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο αγωγιάκι.
0: Καλά τα λέει.
2: Απόλυτα.
1: Τον τελευταίο αγωγιάκι.
2: Από το Θεό μέχρι τον λιμενεργάτη είχαν τον ίδιο χρόνο και τον ίδιο σεβασμό.
0: Εγώ θέλω να πάω στον Ανδρέα τον Ουρμελιώτη. Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Ανδρέα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί έγραψα ένα πολύ ωραίο κείμενο στο Facebook και έπεσε στα χέρια μου.
2: Που συνδυάζεται με αυτό που είπε.
0: Έλεγε για τις εποχές ελευθεροτυπίας. Και για τα βράδια στο σπίτι του Τεγόπουλου, του Κίτσου Τεγόπουλου.
2: Και έγραψε ο Ανδρέας Ουρμελιώτης αυτό που είπε ο τηλέμαχος, ότι δύο ήταν οι λαϊκοφιλόσοφοι, ο Μανώλης ο Ρασούλης και ο Ανδρέας Ουρμελιώτης.
1: Α, το έγραψε ο Ανδρέας.
0: Ναι, ναι,
1: δεν το είχα διαβάσει πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι συμπίπτουμε, γιατί είναι μια πραγματικότητα, παιδιά. Αυτό ήταν ο Μαζαράκης. Και αυτό θα είναι και θα παραμείνει στη συλλογική συνείδηση πλέον της πατρίδας, του έθνους, της Ελλάδας.
0: Ανδρέα, τι ήταν περισσότερο λοιπόν ο Μαζαράκης? Γιατί πολλούς τίτλους το έχουμε αποδώσει. Δεν ξέρω αν θα τις ήθελε ο ίδιος όλους αυτούς.
3: Εκτός από ότι ήταν οικονομολόγος γιατί τελείωσε την ΑΣΟΕ και νομικός γιατί τελείωσε την νομική, και μουσικός γιατί έκανε πολλά χρόνια ακορντεόν και τέτοιο, και ηθοποιός γιατί τελείωσε σχολές δραματουργίας. Εκτός από όλα αυτά, το βασικό είναι ότι ήταν λαϊκοφιλόσοφος. Αυτός και ο Ρασούλης νομίζω ότι είναι οι μεγάλοι λαϊκοφιλόσοφοι της πόλεως των Αθηνών, και μουσικολόγοι. Δηλαδή ξέραν να παίξω τη μουσική, ξέραν να παίξω τα τραγούδια, παίζανε και οι ίδιοι, γράφανε και οι ίδιοι.
0: Κάποιος βέβαια μπορεί να σου πει ότι μέσα στους λαϊκοφιλόσοφους ήταν και ο Ηλίας ο Πετρόπουλος. Θα μπορούσε να σου πει.
3: Ναι, εάν πάμε στα Εξάρχεια, έτσι, και θα βάλουμε και το Φαλτάι.
2: Και το Μάνο το Φαλτάι,
0: ναι,
2: έτσι,
0: ναι,
2: βέβαια.
0: Ναι, έτσι.
3: Ο οποίος του πήρα την τελευταία συνέντευξη, εγώ, όπως και στο Ρασούλη δηλαδή, πριν πεθάνουνε, και ο Φαλτάις ήταν από την... Οδυσσό, από την φιλική εταιρεία, ας πούμε.
2: Από τον ελληνισμό της Κρυμαίας.
3: Ναι, είχε συγγενείς καταγωγή από τη φιλική εταιρεία. Και όλο το αρχείο και όλο αυτό. Αυτή λοιπόν, όταν ο φίλος μας ο Ανδρέας έπαιζε με τον Κωνσταντινίδη και τον Αλέφαντο Ζάρια στην πλατεία Εξ Αρχείων, ο Κωνσταντινίδης ήταν ο πρώτος αναρχικός, έτσι, στην Ελλάδα, και ο Αλέφαντος, και παίζανε ζάρια, εμφανίστηκε ο Φαλτάης με την ομάδα του, ντυμένη αρχαίοι Έλληνες. Και έγινε κόλαση στο καφενείο, Και ο Φαλτάιτς λέει στη συνέντευξη ότι ο μόνος που μου υποστήριξε ήταν η Πάολα, η τραβεστή. Όλοι οι άλλοι μας πετάξαν έξω.
0: Να σου πω, Ανδρέα, ένα βράδυ με τον Ανδρέα το Μαζαράκη που θυμάσαι. Γιατί νομίζω η νύχτα και ο Μαζαράκης ήταν ένα πράγμα κατά κάποιο τρόπο.
3: Και κάναμε μια εκπομπή, θα πούνε και τα παιδιά.
2: Απίστευτη, απίστευτη εκπομπή εκείνη, απίστευτη.
3: Που σπάσανε τα τηλέφωνα, πρέπει να κάνει
2: 150%
3: ακροματικότητα.
2: Βέβαια, δεν είναι έσπασε το κοντέρ.
3: Και φωνάζανε όλοι ρου με λιώτη στο Μαζαράκη.
0: Λέει
3: και εγώ.
0: Μου το έλεγε στο διάλειμμα, ας πει.
2: Κάναμε διάλογο εγώ με τον Ανδρέα. Και ο Μαζαράκης μόνο φώναζε ρου, με, λιω, ναι. Ρου,
3: δε. Δεν ρώταγε, δηλαδή έγινε πούλιγκαν. Αλλά εγώ έγραψα ιστορίες από το σπίτι του Κίτσου του Τεγόπουλου, του εκδότη της Ελευθερωτικής, ο οποίος μας κλείδωνε μέσα, διότι αυτός είχε δύο εικονικές εκτελέσεις.
2: Στο
3: Αντάρτικο, ναι. Και δεν μπορούσε να κοιμηθεί όπως καταλαβαίνει, γιατί η εικονική εκτέλεση είναι δύο φορές εκτέλεση.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι
3: είναι. Λοιπόν, και μας έκλεινε μέσα. Ήταν ο καλύτερος των Βαρδινογιαννέων, ο Θοδόρος, ο Βαρδινογιάννης, η Ματούλα, η γνωστή του Κολονακίου, ο Παμίνος, ο Θέμος Αναστασιάδης, ο Καουνάκης, εγώ και ο Μαζαράκης.
0: Τρελοπαρέα μιλάμε, έτσι.
3: Ναι, αλλά όλη τη νύχτα είχε μπάτλερ. Πάρει ο Τεγόπουλος τον βασανιστή του στη Μακρόνησο.
0: Αυτό είναι γεγονός, είναι αλήθεια.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Σοβαρά.
3: Βέβαια. Και τον είχε κάνει μπάτλερ. Και τρέχανε με το Μαζαράκι ποιος θα πιάσει τα οπίθια του άλλου μέσα στο σπίτι. Γινόταν κακομοίρα. Είχε ένα πορτρέτο του Σαντάμ Χουσέιν τεράστιο, ο οποίος κοίταζε τον Σαντάμ. Και γινόταν κάθε βράδυ τη κακομοίρα. Δεν μπορούσε να φύγει, διότι έπρεπε να ξημερώσει και να φέρουν στον Κίτσο. Τον Τεγόπουλο κουλούρι ζεστό από το ψυρί που δεν το τρώγε, όλο το μισό έτρωγε.
0: Και να σας ξεκλειδώσει κιόλας για να μπορείτε να φύγετε, έτσι.
3: Ναι, όταν χάραζε μας ξεκλείδωνε ο βασανιστής και φεύγαμε.
2: Είχε ξημερώσει, δεν θα γινόταν εκτέλεση.
3: Όχι.
0: Ο βασανιστής μπάτλερ, ε.
2: Βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έτσι ξόρκιζε και όλα στα φαντάσματα μέσα του, έχοντας πάρει και τον.
3: Εντάξει, αγαπιόντουσαν όμως. Δηλαδή μετά εξελίχθηκε όλο αυτό το πράγμα σε έρωτα. Και μπήκε και ο Μαζαράκης μέσα στο κόλπο. Και χθες έλεγα στα παιδιά στην εκπομπή του, το βράδυ που πέθανε ο Θόδωρος ο Βαρδινογιάννης, που περνάω στην Καλλιδρομίου και είναι οι τρεις τους. Ο Θόδωρος, η Βάνα η Μπάρμπα και ο Μαζαράκης. Και με φωνάζουν Ανδρέα, Ανδρέα να πιούμε κλπ. Και πίναμε πάλι. Πήγαμε το πρωί, ξυπνάω εγώ το μεσημέρι, πέθανε στον ύπνο του
0: ο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Ναι.
3: Ο οποίος ήταν ο καλύτερος από όλους.
2: Από δηλαδή, όλους.
3: Τι αγαθοεργίες έκανε, τι πόσο κόσμο βοήθησε και δεν μίλαγε ποτέ.
0: Μάλιστα. Ηλία, πού είσαι, είσαι εδώ, Ηλία Σελιμά.
4: Καλημέρα, καλησπέρα, Ηλία... σε όλους.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας εδώ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τον έζησες πολλά βράδια, ε.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό και εγώ αυτό που έχω να πω και να συμπληρώσω όλους τους παρελθόμους, τον Σπύρο, τον Τηλέμαχο, εσένα, τον άλλο καλεσμένο που δεν θυμάμαι το όνομά του και έχω ένα πρόβλημα με αυτό γενικώς, αλλά ελπίζω να μην υπάρχει παρεξήγηση.
3: Ο Ανδρέας, το Ανδρέα.
2: Ο Ανδρέας Ρουμελιώτης.
0: Ο άλλος Ρουμελιώτης
3: είμαι εγώ. Όχι αυτός που με τις δίμετρες παλφαμπιασμένες τις σέρβες μπασκετμπολίστριες.
4: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ για το...
3: Με τις πέντε πιο όμορφες γυναίκες στην Αθήνα, το ξέρει.
0: Ήταν γυναικάς, έτσι.
3: Όχι, δεν ήταν γυναικά.
0: Έβαλε.
3: Δεν ήταν γυναικά ακριβώς. Έκανε ομάδα μπάσκετ στον Αστέρα εξ αρχής. Τις έβαλε στα σαλόνια της Ευρώπης. Υπάρχει μια ιστορία που κέρδισε την ΑΕΚ. Και ήταν πολυκατοικιούχος εκτός των άλλων. Από τα λεφτά που έβγαλε δηλαδή από τα σαλάμια και τα τυριά σαν τη Ρέμπορα. Είχε φτιάξει μια πολυκατοικία και στην πολυκατοικία μένουν οι ωραιότερες γυναίκες της Αθήνας που ήταν η ομάδα μπάσκετ του Αστέρα.
2: Και όσοι είχαν προβλήματα από τους φίλους και δεν είχαν τι να κάνουν, πηγαίνουν και ο Μερανική, Ανδρέα.
3: Ναι, πηγαίνανε, αλλά κάτι σαν και εμένα μας πέταγε έξω.
0: Θα είχε πολύ. Να σου πω κάτι, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή.
3: Μου έλεγε κοντά τα χέρια σου και τέτοια.
0: Είχα πάει, τότε δούλευα στην τηλεόραση. Καμιά 15, δεν είναι πολλά χρόνια. Είμαι και πιο μικρός από εσάς. Και είχα πάει να του κάνω συνέντευξη στο σπίτι του στα Εξάρχεια. Και πραγματικά το σπίτι του Ανδρέα, μια βιβλιοθήκη, έτσι. Δεν ήταν σπίτι, ήταν βιβλιοθήκη. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Μείνετε στις γραμμές σας όσοι είστε στις γραμμές, αλλά και ο Σπύρος εδώ, ο Δημητρίου στο στούντιο, ο Ηλίας ο Σελιμάς στο τηλέφωνο και ο Ανδρέας Ρουμελιώτης. Επιστρέφουμε για περισσότερο Ανδρέα Μαζαράκη αμέσως μετά.
5: Η ώρα είναι 12 και 4.
6: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.

0: καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
13: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου.

0: μεσάνυχτα και από Δευτέρα έως την Πέμπτη. Είχα ένα φίλο παιδάρα που είχε μουστι και που το λέγανε Τζίμι Πανούστι. Τζιμάρα.
1: Καλησπέρα.
0: Αγόρι μου.
1: Αγόρι μου. Τι κινούσες, τι πανούσες που λέμε.
0: Τι κινούσες, τι πανούσες. Έτοιμοι είμαστε.
1: Έτοιμοι, ξεκινάμε.
0: Για το συμβόλαιο.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Εκείνο το που λέει το συμβίωσης.
1: Αυτό το κάνουμε.
0: Γιατί το περάσει και με νόμο.
1: Έκανε δύο καλά. Αργία 1η Μαΐου.
0: Αργία 1η Μαΐου.
1: Και σύμφωνο συμβίωσης. Και αυτά τα δύο.
0: Και το σύμφωνο συμβίωσης.
1: Αλλά δεν έχουμε.
2: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα από μια συνέντευξη με τον Τζίμι τον Πανούση που είχε κάνει.
3: Σπουδαία. Και υπόθηκαν πολλά πράγματα που...

0: ξέρεις, τα σοβαρά πράγματα περνάνε μέσα από την πλάκα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί ακούγονται πιο εύπεπτα και περνάνε πιο καλά. Ηλία, δεν σε έχουμε αφήσει να πεις κουβέντα. Δεν σε έχουν αφήσει να πεις κουβέντα. Δηλαδή, εντάξει, αλλά θέλω και δύο πράγματα από σένα. Γιατί εσύ είσαι από την άλλη πλευρά. Είσαι από την απέναντι πλευρά αυτή του ηχολήπτη, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι το τεχνικά.
0: Το κριτήριό μας ήταν. Κοιτάγαμε πάντα τον Ηλία αν όλα είναι καλά.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που μπορώ εγώ να συμπληρώσω στους ανθρώπους που το ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα, όπως ο Σπύρος, ο Ανδρέας, είναι το ότι ο Ανδρέας ήταν βαθιά άνθρωπος. Δηλαδή, όλα είχαν παρονομαστεί αυτό. Παρότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε τρομερές σπουδές, τρομερές γνώσεις σε διάφορα πεδία, τόσο οικονομικά, τόσο μουσικά, τόσο ραδιοφωνικά, ήταν βαθιά άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό που εγώ είχα κατά νου, αυτό που εγώ πήρα από τον Ανδρέα ήταν ότι αυτό που γνώριζε ο Ανδρέας ήθελε να το μεταδώσει, αλλά όχι από ένα σκαλί παραπάνω από σένα, αλλά καθισμένος δίπλα σου, δείχνοντας τι μπορεί να καλυτερεύσει τη ζωή όλων. Και να φωνάξει για το άδικο, βέβαια, με όποιο κόστος. Ήταν οι καλύτερες στιγμές που έχω εγώ να θυμάμαι, ήταν όταν διάβαζα τις παύσεις του εν μέσω εκπομπής. Αυτό το πράγμα, αυτές οι εκφράσεις, αυτός ο τρόπος που στριμωχνόταν να μπορέσει να μεταδώσει με αυτόν τον τρόπο που σας είπα αυτό που θέλει ο Ανδρέας, ήταν για μένα μεγάλο σχολείο. Όπως επίσης και τρομερή μας διαμάχη για τα 4/4. Δηλαδή, ήταν κάποια εποχή που ο Ανδρέας φώναζε ότι ναι, μας έχουν αυτές οι νέες μουσικές που έχουν 4/4 και μπούστου. Για στάσου ρε μπαγάζε, λέω, σε κάποιο διάλειμμα. Μου λέει τι, του λέω, σου αρέσουν οι Rolling Stones? Μου λέει, ναι, λέει, συγκροτηματάρα. Του λέω, 4/4 παίζουν, του λέω, να ξέρεις. Πρόσεξε να δεις. Και ακόμα και εκεί, ενώ φαντάζομαι ότι αυτό ήταν μια, πριν κλείσει το μικρόφωνο, υπήρξε μεγάλη ένταση, μεγάλη, ξέρω εγώ, το αισθανόταν ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Παρόλα αυτά όμως είναι αυτό που είπαν οι προλαλήσαντες, ότι ήταν πάντα έτοιμος και ανοιχτός να σε ακούσει.
1: Μαζί σου Ηλία Σιλιμά, μπορεί κανείς να τσακωθεί άσχημα, αλλά να γίνει μετά και ο καλύτερος φίλος. Έχω να σου πω εγώ.
2: Να είστε καλά.
1: Και όποιος κατάλαβε, εσύ δηλαδή. Κάποια στιγμή πήγαμε στην αρχή να τζαρτζάρουμε και οι δυο μας. Αλλά να, τα πράγματα.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,5.

0: Τυρέμπορας μεταξύ άλλων, έτσι.
1: Όχι μόνο τυριών, πολλών πραγμάτων. Στο εμπόριο ήταν ο πατέρας του.
0: Και το συνέχισε μέχρι τώρα. Μέχρι πρότινος.
1: Υπάρχει εταιρεία μεγάλη, σημαντική, σοβαρή, την τρέχει ο Πάνος. Ο Ανδρέας ήταν η ψυχή της εταιρείας. Ήταν δαιμόνιος έμπορος. Μπορούσε δηλαδή, εάν μάθαινε ότι ένας βοσκός στην Αλάσκα έχει φτιάξει ένα τυρί εκπληκτικό, θα σηκωνόταν να πήγαινε στην Αλάσκα και δεν υπήρχε περίπτωση να μην έβγαζε άκρη.
0: Και θα
1: έχω
0: το έφερνε.
1: Πολλές τέτοιες ιστορίες. Θα το έφερνε, ναι. Ήταν η ψυχή της εταιρείας, ο Ανδρέας. Και νοιαζόταν για την εταιρεία, όχι για την τσέπη, να πάει καλά η εταιρεία. Δεν ήταν τα λεφτά. Ήταν να πάει καλά η δουλειά. Ήθελε να βλέπει την εταιρεία να μεγαλώνει, όχι αυτός να είναι το αφεντικό. Η εταιρεία να πηγαίνει καλά. Δεν τον ενδιαφέραν οι θέσεις.
0: Ο τίτλος, ναι.
1: Καθόλου.
0: Γι' αυτό και δεν είχε και ποτέ θέσεις.
1: Δεν τον ενδιέφερε. Ήταν έξω από την κουλτούρα του αυτό. Ήθελε να πηγαίνει καλά το μαγαζί. Και αυτός να ήταν ένας από τους υπόλοιπους.
0: Η σχέση του με τα εξάρχεια πέρασε από διάφορα στάδια, η αλήθεια είναι, έτσι.
1: Ήταν πάντα εξάρχεια ο Ανδρέας.
0: Ναι, αλλά υπήρξαν και διακυμάνσεις, υπήρξαν και εντάσεις. Υπήρξαν...
1: Είστε στα εξάρχεια, δεν θα υπάρχει ένταση. Τι γίνεται, έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
2: Εγώ τον έχω δει να πηγαίνει όταν βγήκε το σύνθημα «Οι πάτοι πουλάνε την ηρωίνη», που ήταν τη δεκαετία του 80,
1: το 80, ναι.
2: Όταν βάλανε στην Καταρίνα Αγώγου και σε άλλους ηρωίνη, τέλος πάντων γίνανε σκευωρίες, θέλανε μέσω αυτού να διαλύσουν τα εξάρχεια εκείνης εποχής που ήταν όλη τρέλα.
1: Βέβαια.
2: Πήγαινε ο ίδιος ο Μαζαράκης και μίλαγε με τα πρεζόνια και κυνήγαγε μαζί με άλλους, τον Μπελαβίλα θυμάμαι και κάποιους άλλους, κυνήγαγε τους δίλερ.
1: Σώθηκαν πολλά
0: με παιδιά. Με τον Νίκο τον Μπελαβίλα.
2: Τον Νίκο, ναι. Μάλλον με τον Νίκο τον Μπελαβίλα, οι δυο τους να κυνηγάνε τα εξάρχεια. Εμείς ήμασταν πιτσιρίκια τότε.
0: Και... Για τους ακροατές, ο Νίκος ο Μπελαβίλας είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Πολεοδόμος, έτσι.
2: Ναι.
0: Για όσους δεν ξέρουν, απλά το εξηγώ.
2: Έλεγε ότι η ηρωίνη είναι το φάρμακο των ηρώων, δηλαδή το φάρμακο που δώσανε σε αυτούς που ήρθαν από τον πόλεμο.
1: Στο επιβεβαιώνω και ως... Στο επιβεβαιώνω, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στο επιβεβαιώνω και ο γιατρός Ανδρέα.
0: Καταπραγητικό, έτσι.
1: Και το κόστος, κόστος παραγωγής είναι μηδαμινό.
2: Ναι, και αυτό το φάρμακο, ας πούμε, που ήταν και φάρμακο και ψυχικό, δεν ήταν μόνο για το σωματικό πόνο, έγινε. Το ρίξανε στα εξάρχεια. Και έγινε μια μεγάλη μάχη τη δεκαετία του 80 που πρωτοστάτησε ο. Πρωτοστάτησε ο Ανδρέας.
1: Βέβαια.
0: Ηλία Σιλιμά, στα διαλύματα ήταν συνεπής. Για διαφημίσεις, για οτιδήποτε χρειαζόταν να κόψετε τη ροή της εκπομπής και να πάτε.
3: Όχι, αλλά πρόσεξε να δεις. Ήταν, θα σου πω το εξής. Παρά το ότι όλοι κουνάγαμε, κάναμε, ράναμε, δεν μπορώ να μην αναφέρω το ότι υπήρχαν στιγμές που αυτά που έλεγε σε παράστηνε και ξεχνούσαν και εσύ ο ίδιος να το θυμίσεις.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Να καταφέρει εσένα που τον κυνηγάς για να πας σε break, να ξεχαστείς και να φύγει το διάλειμμα και να το χάσεις.
3: Έτσι ακριβώς. Ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ανδρέας. Δηλαδή πάντα ανοιχτός, πάντα συζητήσιμος και πάντα είχε τη διάθεση να αναγνωρίσει το λάθος. Ξέρεις, αυτό είναι μεγάλο, μεγάλη ιστορία, ας πούμε. Δηλαδή ποτέ δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάποιο λάθος, να το έχεις πει, ας πούμε, μέσα στην έννοια της κουβέντας και να μην σου πει συγγνώμη, Ηλία. Ή συγγνώμη σε οποιονδήποτε.
0: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, όχι μόνο για τον Ανδρέα το Μαζαράκη, αλλά και γενικά για όποιον το έχει. Έτσι, να μπορεί να ζητάει συγγνώμη.
1: Και κάτι άλλο να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Ηλίας, ότι όσες φορές δεχτήκαμε ή δέχτηκε ο Ανδρέας και τα παλιότερα χρόνια, αλλά και όσα χρόνια είμαστε μαζί, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, ο Ανδρέας έλεγε: δεν πειράζει, άστο. Δεν υπήρχε εκδικητικότητα, δεν υπήρχε τίποτα.
3: Άστο.
1: Δεν υπήρχε. Σας το λέω αυτό εν πλήρη γνώση. Και λίγο το πέρασε και σε εμάς και όσοι το είχαμε το αύξησε αυτό ο Ανδρέας. Άστο να κυλήσει το ποτάμι να πάει.
0: Λοιπόν, καθώς πάμε προς το κλείσιμο, να κλείσουμε με Στράτο Διονυσίου. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις, τον Ηλία, τον Σελιμά, τον Ανδρέα, τον Ρουμελιώτη και βεβαίως τον πολύ στενό συνοδοιπόρο και συνεργάτη του, τον Σπύρο τον Δημητρίου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Που στην εκπομπή εξ αρχείων συνυπήρξαν για πόσα χρόνια, Σπύρο?
1: Περίπου 13 με 14 εγώ, τα τελευταία.
0: Σας ευχαριστώ για όλους. Κάπως έτσι αποχαιρετάμε τον Ανδρέα Μαζαράκη εδώ στην εκπομπή. Πάμε.

0: εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά!
0: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.

0: Να πω εδώ μια καλημέρα στο φίλο Γιάννη από την Αρκαδία που λέει ότι 18 Ιουλίου έχει πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα στην Αρκαδία. Οπότε να πω μια καλημέρα, να τον ευχαριστήσω που έστειλε ένα μήνυμα και ήθελε και αυτός να πει την καλημέρα του. Και επίσης να, να πάμε να αλλάξουμε και κλίμα, να αλλάξουμε και περιβάλλον. Να μιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εδώ κάθε Κυριακή κοντά μας και συζητάμε για τα αθλητικά και να συζητήσουμε για Μουντιάλ, να συζητήσουμε για εξελίξεις. Ο Αλέξανδρος Σωσόμογλου, επικεφαλής αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών, είναι εδώ. Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Είσαι επί το έργο.
1: Εννοείται, μέχρι 30 Ιουλίου.
0: Έτσι.
1: 31. και 10 μέρες αφού τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Πώς είναι τα
1: και
0: πράγματα.
1: Και μετά τον Αύγουστο σε κόμμα.
0: Καλά, μετά τον Αύγουστο διακοπές. τι, με συγχωρείς.
1: Κοίταξε να δεις. Εντάξει, ωραίο Μουντιάλ βλέπουμε μέχρι στιγμής. Είναι ωραίο γιατί. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάποιο ιδιαίτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον στην, πλην της, τον αποκλεισμό της Τουρκίας, αλλά που δεν μπορεί να την πει στα μεγάλα ονόματα του Μουντιάλ, δεν έχουμε κάτι απρόσμενο μέχρι στιγμής. Έχω ξαναπεί ότι το μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον του Μουντιάλ θα ξεκινήσει μετά τα νοκάουτ. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι πιο πολύ ωραίες έτσι ανθρώπινες προσωπικές ιστορίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα ξημερώματα, για όσοι το έχουν δει, είχαμε μια φανταστική, μια από τις καλύτερες εμφανίσεις όλων των εποχών τερματοφύλακα σε Μουντιάλ. Και μάλιστα από την πιο απίθανη ομάδα που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, του 37χρονου Eloy Room, ενός παίχτη που πιθανότατα δεν τον ήξερε κανείς.
0: Πρέπει να το ξέρει,
1: η πάρα πολύ μοιημένη, ναι, η πάρα πολύ μοιημένη, τώρα ποιος παίζει τερματοφύλακα στην εθνική ομάδα του Κουρασάου, ο οποίος κατέριψε το ρεκόρ περισσότερων αποκρούσεων στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Όποιος δει τα highlights του παιχνιδιού, ειδικά 3-4 αποκρούσεις είναι από αυτά που λέμε δεν βγαίνουν. Φοβερή ιστορία, είχαν προηγηθεί. Γενικά βλέπουμε 37χρονους, 40χρονους. Σκέφτομαι να γυρίσω και εγώ να παίξω μπάλα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ναι, ακριβώς, με αυτά που βλέπω. Εντάξει, αυτό είναι μέχρι στιγμής το Μουντιάλ. Μην βιαστεί κανείς, το επαναλαμβάνω, να κάνει προγνωστικά.
0: Να καθορίσει τα φαβορί από τώρα,
1: Όχι, όχι, όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα πάντως. Δηλαδή, ενδιαφέροντα από την άποψη ότι υπάρχουν ομάδες που αναδεικνύονται σε δυνάμεις που δεν είχαμε υπολογίσει πριν την έναρξη του Μουντιάλ, έτσι.
1: Όπως?
0: Εγώ έχω στο μυαλό μου, εντάξει, εμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες μου άρεσαν, λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο μέχρι στιγμής.
0: Και μην ξεχνάμε ότι παίζουν και μέσα στην έδρα τους.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι και οι τρεις γηπεδούχοι θα διεκδικήσουν κάτι καλό. Είναι, μην ξεχνάμε, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που βλέπουμε με τρεις υποδεσπότες. Και ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό δείχνουν, ικανοί αυτή τη στιγμή να διεκδικήσουν μια θέση τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Δεν θα είναι έκπληξη αν μία τουλάχιστον από τις τρεις ομάδες, μπορεί και δύο, φτάσουν μέχρι τα προημιτελικά. Αυτό δείχνει τουλάχιστον η μέχρι στιγμής εικόνα, αλλά επαναλαμβάνω, κάθε προγνωστικό σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο. Εγώ θα σταθώ λίγο σε μία ομάδα που την περιμέναμε λίγο, την Ιαπωνία, η οποία τα ξημερώματα συνέδριψε 4-0 την Τινησία. Δεν θα είναι έκπληξη αν δούμε την Ιαπωνία να πηγαίνει μακριά, γιατί έχει φρέσκους σχετικά ποδοσφαιριστές. Είναι μία ομάδα πάρα πολύ.
0: Καλοκουρδισμένη.
1: Ναι, πολύ καλά γυμνασμένη, που πούστε πάντα με πάρα πολλά τρεξίματα.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστούν, πόσο καλή συντήρηση θα κάνουν οι ομάδες, τα φαβορεί στην πρώτη φάση, για να εμφανιστούν όσο το δυνατόν πιο φρέσκες στα νοκάουτ.
0: Αργεντινή βλέπεις? Βλέπεις κάτι ενδιαφέρον στην Αργεντινή, για να το βάλω σε μια πιο σωστή βάση?
1: Το Μέση, το μοναδικό ενδιαφέρον της Αργεντινής. Δηλαδή η Αργεντινή, η ευχάριστη έκπληξη, γιατί για μένα έκπληξη είναι η πρώτη εμφάνιση του Μέση, μην ξεχνάμε την ηλικία του. Αυτή ήταν η μεγάλη αγωνία. Απλώς βλέπουμε έναν τελείως απελευθερωμένο Μέση. Τον βλέπεις, δηλαδή στα προηγούμενα Μουντιάλ, τον έβλεπες ότι δεν χαμογελούσε καθόλου, ότι είχε όλο το βάρος αυτή τη σύγκριση με τον Μαραντόνα, ότι έπρεπε να το πάρει, έπρεπε να το σηκώσει για να μπορέσει να είναι ο κορυφαίος.
0: Σου λέει τελευταίο Μουντιάλ είναι τώρα, εντάξει.
1: Ναι, νομίζω ότι παρά το πρόβλημα με τον πατέρα του που έχει βγει χωρίς να δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες, νομίζω ότι το απολαμβάνει, το χαίρεται. Αυτός που δεν νομίζω να το χαίρεται αυτή τη στιγμή είναι ο Ρονάλντο, γιατί καταλαβαίνει ότι το κορμί του δεν μπορεί να ακολουθήσει.
0: Ναι, 41 ο Κριστιανό Ρονάλντο, έτσι.
1: Βέβαια. Και είναι, το συζητάμε και μεσοβδόμαδα με τον Σκουρή και τον Ξενάκη, μια ατάκα του Ντέμι Νικολαίδη που ζητήθηκε στις εκπομπές ΕΡΤ να συγκρίνει την πρεμιέρα Ρονάλντο Μέση σε αυτό το Μουντιάλ και είπε, κοιτάξτε να δείτε, λέει, ο Ρονάλντο είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στηρίζεται όλα αυτά τα χρόνια στη φυσική κατάσταση, την υγική δύναμη, γενικά την κατάσταση του κορμιού του. Ο Μέση αντίθετα είναι ένας παίκτης πιο εγκεφαλικός, που στηρίζεται πολύ στην ευφυΐα του, οπότε είναι λογικό ένας παίκτης που στηρίζεται στο κορμί του όταν φτάνει τα 40 ναι. να έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να δει την απόδοση του να πέφτει. Αντίθετα, ο ποδοσφαιριστής που στηρίζεται περισσότερο στο μυαλό μπορεί να κρατηθεί λίγο περισσότερο σε υψηλό επίπεδο. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση. Ήταν και η μεγάλη διαφορά των δύο, γιατί μιλάμε για δύο τεράστιους παίχτες, δηλαδή όποιος και να είναι αντιμέση ή αντιρονάλντο, δηλαδή πρέπει να είναι τρομερά κομπλεξικός για να μην αναγνωρίσει ότι η εποχή των δύο συγκεκριμένων παιχτών ήταν μία από τις κορυφαίες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και από τις πιο εμβληματικές περιόδους.
0: Συμφωνώ. Είναι τυχερό το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που συνυπήρξαν χρονικά αυτοί οι δύο.
1: Βέβαια. Σήμερα έχει παιχτηδάκια ενδιαφέρον. Έχει Γιώργο Δόνη στις 7. Ανοίγει το πρόγραμμα με Γιώργο Δόνη, Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Έχει Βέλγιο, Ιράν στις 10. Έχει μετά Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Να δούμε τι θα κάνει το πράσινο ακροτήρι, η ομάδα έκπληξη της πρεμιέρας. Και τελειώνουμε με Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, Μοχάμεντ Σαλάχ στις 4 η ώρα.
0: Στηρίζουμε Γιώργο Δόνη, προπονητή της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας. Όλη η Ελλάδα στηρίζει Γιώργο Δόνη σήμερα, παρακαλώ.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί απέναντι στην Ισπανία που έχει κουβαλάει ήδη μια γκέλα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και η Σαουδική Αραβία δεν είναι από τις, να το πω, αμελητές δυνάμεις του Μουντιάλ. Δεν είναι δηλαδή IT, δεν είναι αυτής της κατηγορίας.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: πιο πάνω κατηγορία, είναι πιο έμπειρη ομάδα στη Μουντιάλ. Οπότε το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία των σημερινών παιχνιδιών στις 7 έχει ίσως από τα 4 το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Ο οποίος Δόνης κάνει καριέρα τα τελευταία χρόνια στα αραβικά κράτη, έτσι.
1: Ναι. Όχι, είναι και ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Δηλαδή,
0: ναι. Ισχύει.
1: Και η Σαουδική Αραβία είναι από τις ομάδες που έχουν ενδιαφέρον για το τι ζημιές μπορούν να κάνουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι, νομίζω
0: τίποτα ότι, άλλο μεταγραφικό στα δικά μας, τα εσωτερικής κατανάλωσης και λοιπά δεν έχουμε ενδιαφέρον, ακόμα τουλάχιστον.
1: Το μπάσκετ τα έχει επισκιάσει όλα. Πριν από, περιμένουμε αύριο πιθανότατα ανήμερα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου την επιστημοποίηση της επιστροφής του Ζέλη Κομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός.
0: Μεγάλο γεγονός.
1: Βέβαια, γενικά έχουμε κοσμογονικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Έχουμε το Σπανούλι στον Άρη. Βλέπουμε μεταγραφές που ετοιμάζονται. Έχουμε την εποχή του. Γενικά δημιουργείται μια τετράδα. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τέτοια προπονητική τετράδα στο υψηλό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή, σκεφτείτε, Γιώργος Μπαρτζόκας, πρωταθλητής Ευρώπης. Ζέλικο Μπράντοβιτς, ομίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Βασίλης Πανούλης, ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Αντρέα Τρινκέρι, ένας από τους κορυφαίους προπονητές της τελευταίας δεκαετίας στην Ευρωλίγκα. Και οι τέσσερις αυτοί οι άνθρωποι θα βρίσκονται του χρόνου στην Basket League. Και είναι μια τρομακτική αναβάθμιση του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο και υγιές να βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη να πάλεται ξανά, η καρδιά της να πάλεται ξανά, να προσπαθεί να κοιτάξει ξανά στα μάτια τους νότιους αυτοκράτορες του ελληνικού μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, να απειλεί τη δυναστεία τους. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει, γιατί ακόμα η διαφορά στα μπάντετ είναι μεγάλη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει από τώρα. Αλλά ειδικά η επιστροφή του Ζότς. Θα πω το εξής: γράφουν οι Σέρβοι, πριν από λίγο υπήρξε δημοσίευμα, ότι στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς, στον πάγκο του Παναθηναϊκού, θα βρεθεί ο Μάικ Μπατίστ ως βοηθός προπονητή.
0: Ναι.
1: Κρατήστε το συγκεκριμένο όνομα, γιατί πιθανότητα μιλάμε για το επόμενο μεγάλο προπονητικό project του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ουσιαστικά έχω την αίσθηση ότι ο Μπατίστ έρχεται να κάτσει στο πλευρό του Ζότς για να είναι, νομίζω ότι αυτό έχουν στο μυαλό τους όλοι στο Παναθηναϊκό, για να μπορέσει μετά να γίνει μετάβαση. Γιατί το project, το προπονητικό του Μπατίστ, το πιστεύουν πάρα πολύ. και το πιστεύουν πάρα πολύ και παλιοί συμπαίκτες του που τον γνώριζαν
0: λόγω χαρακτήρα.
1: Και το μυαλό του πώς λειτουργούσε μέσα στο παρχέ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις δικές του ενίσχυσεις. Εντάξει, είναι η χρονιά του μπάσκετ, θα είναι καθηλωτική του χρόνου. Καθηλωτική.
0: Ελπίζω να είναι και ειρηνική.
1: Δεν θα είναι. Για να μην ελπίζει, δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο. Για να μην ελπίζει. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε ειρηνικά πράγματα στον ελληνικό αθλητισμό αν δεν αλλάξουμε πρώτα απ' όλα
0: θεωρώ
1: εμείς ήδη μια μυαλά.
0: Ότι ο Μπράντοβιτς ίσως είναι λίγο λιγότερο κόκκινο πανί από ότι ο Αταμάν.
1: Δεν είναι θέμα κόκκινο. Καταρχάς, μιλάμε για μια εμβληματική προσωπικότητα.
0: Υπάρχει λίγο μεγαλύτερος, αν θέλει, σεβασμός στο πρόσωπο του Μπράντοβιτς σε σχέση με τον Αταμάν. Από τους αντιπάλους εννοώ, αλλά και γενικά.
1: Εντάξει, σου λέω γενικά πρέπει, επειδή δεν μ' αρέσει, το έχω ξαναπεί, δεν μ' αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο. Ας κάνουμε ο καθένας μας από τη δική μας πλευρά ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τους δείκτες τοξικότητας και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Εμείς οι δημοσιογράφοι να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε τους φιλάθλους, τους ακροατές, τους λεθεατές απρόβατα. Να πάψουμε να τους δηλητηριάζουμε με καθημερινά δημοσιεύματα και μετά να λέμε πω δεν έχουμε αθλητική παιδεία σε αυτή τη χώρα. Γιατί εμείς χειραγωγούμε τη σκέψη. Οι παράγοντες από την πλευρά τους να καταλάβουν ότι έχουν τεράστια ευθύνη κυρίως απέναντι στα μικρά παιδιά και να πάψουν να δηλητηριάζουν τη σκέψη τους. Αλλά και, επαναλαμβάνω, ας κοιτάξουμε πρώτα ο καθένας, ο φίλαθλος, ο δημοσιογράφος, ο προπονητής, ο παίχτης, ο παράγοντας, ο καθένας τον εαυτό του. Γιατί πλέον, επαναλαμβάνω, έχουμε μείνει οι τελευταίοι των κανιβάλων στον παγκόσμιο αθλητισμό. Οι τελευταίοι των κανιβάλων. Είμαστε μια χώρα που ακόμα βρισκόμαστε 21 Ιουνίου 2026 και δεν μπορούμε να διοργανώσουμε παιχνίδι, τέρμπι, σε οποιοδήποτε άθλημα, με φιλάθλους και των δύο ομάδων στο ίδιο γήπεδο.
0: Εδώ μεταξύ, τώρα μιας και λες για τέτοιες καταστάσεις, αλλά να σε πάω σε κάτι άλλο. Βλέπω έχει ένα αφιέρωμα στο Sky στο Λουτσέσκου, εκτενέστατο κιόλας αφιέρωμα στο Λουτσέσκου και την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ.
1: Για το Λουτσέσκου
0: το λέω είναι... γιατί και ο Λουτσέσκου, ξέρεις, κάποιες φορές με τη συμπεριφορά του προκάλεσε αντιδράσεις, γεγονότα κλπ.
1: Επαναλαμβάνω, σου λέω, Γιώργο μου, δεν κουνά το δάχτυλο σε κανέναν, ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κουνάμε σε κανέναν το δάχτυλο, γιατί όλη αυτή η κατάντια φέρει και τη δική μας υπογραφή ανεξίτηλη.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, για να μιλήσουμε λοιπόν για παράγοντες, προπονητές κτλ., πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα το συνάφι μας.
0: Έτσι.
1: Και πόσο εμείς έχουμε συμβάλει στο να υπάρχει αυτή η κατρακύλα.
0: Απολύτως συμφωνώ.
1: Ηθική και... στον ελληνικό αθλητισμό.
0: Και μπράβο που το λες και το παραδέχεσαι και το καταδεικνύεις.
1: Και πρόσεξε, δεν αναφέρομαι μόνο σε όσους κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί πληρώνονται να το κάνουν. Αναφέρομαι και σε όλους τους υπόλοιπους και δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου που νομιμοποιούμε όλη αυτή την κατάσταση μέσω της σιωπής μας. Λοιπόν, να είμαστε δηλαδή ξεκάθαροι, γιατί είμαστε μια εποχή που λόγω social media ο ένας κουνάει το δάχτυλο με πολύ μεγάλη ευκολία, διαπιστώνω. Γενικά, οπότε εγώ προτιμώ πάντα να κοιτάω τι δεν έχω κάνει εγώ καλά και μετά να πω ότι δεν έχει κάνει ο Λαμπίδης καλά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να κοιτάμε πρώτα τον εαυτό μας, τον καθρέφτη και μετά όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτά είναι λοιπόν. Μην φύγω πολύ από τα αθλητικά.
0: Ωραία. Αναμένουμε Μουντιάλ. Άλλωστε εδώ.
1: Είπαμε Μουντιάλ.
0: Ένα μεγάλο γιορτινό καλοκαίρι. Κατά το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι που λέει ο τραγούδι. Ένα μεγάλο μουντιαλικό καλοκαίρι.
1: Και ελπίζω να δούμε φρέσκες. Αυτό είναι για μένα μεγάλη μαγωνία, να σου πω την αλήθεια. Να δούμε φρέσκες ομάδες στα νοκάουτ. Αυτό.
0: Έτσι πιστεύω. Θα το δούμε. Αλέξανδρε Σόμογλου, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Να έχεις καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Μια ακόμα Κυριακή κοντά μας, ο Αλέξανδρος Σόμογλου. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και σιγά σιγά να κλείσουμε. Και να πω και μια καλημέρα στο φίλο το Γιάννη τον Πιτσακάκη, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα ότι μας ακούει. Ακούει την εκπομπή. Τα φιλιά μου, Γιάννη μου, ελπίζω να είσαι καλά. Κάποια στιγμή να τα πούμε κιόλας, ελπίζω. Ευελπιστώ.

σας προκαλώ και σας βάζω και ένα, αν θέλετε, ένα quiz να μου πείτε πότε γράφτηκε αυτό το τραγούδι, Mrs. Robinson. Έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε, γιατί ξέρετε αυτό που λέω συνέχεια, ορισμένα τραγούδια ταξιδεύουν πραγματικά στον χρόνο. Και ουσιαστικά το συγκεκριμένο τραγούδι, για να απαντήσω στο ερώτημά μου, κυκλοφόρησε το 1968. Μιλάμε για σχεδόν 60 χρόνια τραγούδι και το ακούμε μέχρι και σήμερα.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι μία.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται στην Πάτρα με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι. Εξετάζεται αν έχει κακοποιηθεί. Τραγικό τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα βρέθηκε θαμένη σε χωράφι με τον 43χρονο που είχε συλλάβει αστυνομία για κατοχή δενερηλίων χασίς να ομολογεί τα ξημερώματα του τη σκότωσε πάνω σε καυγά για ζημιές που τον κατηγορούσε ότι έκανε στο σπίτι ιδιοκτησίας της, στο οποίο ήταν ενοικιαστής. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη θέση Σκαλοσιά του Λουτράκη. Αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Την ανάγκη του άμεσου καθαρισμού των οικοπαίδων που δεν έχουν καθαριστεί επισήμως, μεταξύ άλλων στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής. 7 αλλαγές τομείς στα επαγγελματικά ταμεία έρχονται όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Προωθείται λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηλότερη φορολογία κατά τη συνταξιοδότηση, πολυεργοδοτικά ταμεία και δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Στην κεντρική Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance μαζί με τον Steve Witkoff και τον γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner. Ηγούνται αντιπροσωπείας για συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν σήμερα για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Vance δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και ο Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της χώρας Αμπντούλ Νασέρ Χεματί. Στις συνομιλίες τεχνικό επίπεδο συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός του Στρατού του Πακιστάν Σαρίφ και Ασίμ Μουνίρ. Παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν στις 10 απόψε και αύριο τα ξημερώματα Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης θα είναι και φέτος μια μοναδική εμπειρία, αρκεί να το ζήσουμε σωστά και με ασφάλεια. Πριν λοιπόν ξεκινήσετε για οποιαδήποτε ειδική διαδρομή, συμβουλευτείτε τον επίσημο οδηγό θεατή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και προγραμματίστε έγκαιρα τη μετακίνησή σας. Οι δρόμοι κλείνουν 3 ώρες πριν περάσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, γι' αυτό και οποιαδήποτε άφηξη την τελευταία στιγμή δεν είναι επιλογή. Σταθμεύστε μόνο όπου επιτρέπεται, χωρίς να εμποδίζετε οχήματα ασφαλείας ή ασθενοφόρα, με το αυτοκίνητο στραμμένο προς την έξοδο και πάντα στη μία πλευρά του δρόμου. 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση κάθε ειδικής διαδρομής πρέπει να βρίσκεστε ήδη στο σημείο παρακολούθησης, καθώς μετά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση με κανέναν τρόπο. Επιλέξτε μόνο τις καθορισμένες ζώνες θεατών με την πράσινη σήμανση, ακολουθήστε τις οδηγίες των κριτών και θυμηθείτε ότι στο Eco Rally Ακρόπολης η ασφάλεια δεν περιορίζει την εμπειρία, την κάνει καλύτερη για όλους.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή Κυριακή. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε λίγα λεπτά μετά το 1 το μεσημέρι, 21 Ιουνίου σήμερα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε φόκους στην ενδοοικογενειακή βία και στην ενδοοικογενειακή βία που φτάνει και μέχρι την γυναικοκτονία. Εξακολουθεί να είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στη χώρα μας. Τα στοιχεία είναι πραγματικά τραγικά για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. 12.880 είναι οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν μόνο το 2025 για τέτοιου είδους αδικήματα. Είναι χιλιάδες τα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί στις αρμόδιες αρχές και σκεφτείτε ποια είναι τα περιστατικά αυτά τα οποία δεν έχουν φτάσει ακόμη σε καταγγελία. Βεβαίως η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες. Ιδιαίτερα ευάλωτα εμφανίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις και τα παιδιά. Τα άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι επίσης από την ενδοοικογενειακή βία. Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες. Θα δούμε τι γίνεται ως κοινωνικό φαινόμενο, θα το συζητήσουμε. Τα θύματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες στην αναζήτηση βοήθειας. Υπάρχουν ειδικοί που λένε ότι το φαινόμενο ως φαινόμενο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ποινική μεταχείριση και στην καταστολή ποινικός. Χρειάζεται πρόληψη, χρειάζεται να το συζητάμε, να βλέπουμε τι γίνεται, εκπαίδευση, αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων, ακόμα και για θέματα τα οποία στο παρελθόν ενδεχομένως έμοιαζαν ταμπού. Αλλαγή αντιλήψεων για θέματα που έχουν να κάνουν με το σεξισμό, που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις εξουσίας, που έχουν να κάνουν γενικά με τη βία. Δυστυχώς, πλέον η ενδοοικογενειακή βία, τα σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και δυστυχώς οι γυναικοκτονίες δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα. Δεν είναι μία είδηση η οποία υπάρχει στην επικαιρότητα, μία τραγική είδηση την οποία βλέπουμε όλοι, μοιραζόμαστε, ακούμε τις λεπτομέρειες και είναι κάτι το οποίο μας συγκλώνησε και παραμένει αυτή η είδηση για πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο επαναλαμβάνεται. Μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις γυναικών που έχασαν τη ζωή τους. Δυστυχώς μοιάζει με την ακραία έκφραση ενός πολύ σοβαρού και βαθύτερου προβλήματος. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι, στα παραπολιτικά, με πολλά ερωτήματα για το τι μπορούμε πάνω απ' όλα να κάνουμε ως άνθρωποι, ως κοινωνία.

0: Από τα στοιχεία αυτά τα οποία μοιραστήκαμε, κυρίες και κύριοι, θα κρατήσω και θα επαναλάβω ένα, γιατί το θεωρώ συγκλονιστικό. 12.880 ήταν οι ποινικές διώξεις για αδικήματα ενδοικογενειακής βίας μόνο το 2015. Ο αριθμός βεβαίως είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενδεικτικός τόσο της έκτασης του φαινομένου, όσο και της αυξημένης καταγγελίας των περιστατικών. Ο κύριος Πανασόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση. Αν διαφυσβήτητα, ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος, ο οποίος έχει δει πολλά τέτοια περιστατικά, τα έχει καταγράψει και έχει δει και την αλλαγή, αυτή η οποία περιγράφουμε κοινωνικά. Δηλαδή την αύξηση των περιστατικών και τη μεταστροφή δυστυχώς της ελληνικής κοινωνίας. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Καλό
1: μεσημέρι στους συναδέλφους, στους τεχνικούς και στους ακροατές, ακροάτριες και ακροατές σας.
0: Εδώ μου κάνουν τα παιδιά σας στούντιο χαιρετισμούς. Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Πολύ.
0: Πολλές ευχές με υγεία.
1: Αγαπούσα.
0: Το ξέρω. Και εκείνοι. Και όλοι μας, όλοι μας, όλοι μας.
1: Η τεχνική γενικά είναι κρίκη και αυτή.
0: Τι, η καρδιά είναι.
1: Αλυσίδα των μέσων ενημέρωσης.
0: Καρδιά, δεν θα ήμασταν τίποτα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τεχνικούς. Έτσι.
1: Κρίκη αλυσίδα.
0: Έτσι.
1: Είμαστε όλοι. Και γι' αυτό θα έχετε εσείς οι νεότεροι αδελφοσύνη μεταξύ σας, αγάπη, σεβασμό ένας τον άλλον, αλληλοβοήθεια όπως
0: έτσι
1: είχαμε εμείς οι παλιότεροι,
0: έτσι,
1: οι παλιοί.
0: Είναι ωραία ευχή αυτή πραγματικά και αυτό μας χρειάζεται. Λοιπόν, έλεγα για το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο της τόσο μεγάλης αύξησης στα δικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το ερώτημα πλέον είναι κοινωνικό και είναι απλό. Το τι μας συμβαίνει, τι έχει γίνει.
1: Αντριάννα μου, η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι το τωρινό φαινόμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Όπως το έγκλημα, η δολοφονία, όπως ο πόλεμος. Αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή το έγκλημα και ο πόλεμος, από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη, υπήρχαν, υπάρχουν και δεν πρόκειται να εκλείψουν ποτέ. Τώρα για την ενδοοικογενειακή βία, άμα έχουμε καταγγέλλονται καθημερινά πάνω από 100 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας,
0: ναι,
1: αυτό πρέπει να ανησυχήσει τους ηθήνοντες, υπουργεία, συναρμόδια υπουργεία, φορείς, και όσους εμπλέκονται σε αυτού του είδους τις υποθέσεις. Βέβαια οι αριθμοί αυτοί, Αντριάννα μου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Γιατί δεν έχουμε όλες τις καταγγελίες, σωστά.
1: Δεν καταγγέλλονται.
0: Ναι, ναι.
1: Ευτυχώς τώρα ανοίγουν στόματα. Παλαιότερα η γυναίκα υφίστατο τα πάνδυνα στην οικογένεια, σε πόσα ρεπορτάζ δολοφονίες γυναικών έχω πάει, όλοι γνώριζαν, γείτονες που παίρναμε συνεντεύξεις, συγγενείς, όλοι γνώριζαν, αλλά κανένας δεν σήκωνε το τηλέφωνο να ενημερώσει την αστυνομία, να ενημερώσει το Δήμο, μια όποια αρμόδια αρχή. Τίποτε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς τώρα καταγγέλλονται, ανοίγουν στόματα.
0: Τουλάχιστον ναι, έχουμε αυτό. Βέβαια, το δυστυχές είναι
1: ότι
0: όχι όσα πρέπει. Το δυστυχές είναι ότι συζητάμε για τρεις γυναίκες νεκρές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τα χέρια των συντρόφων τους. Από την αρχή του έτους, αν δεν κάνω λάθος, είναι 7 οι γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους ως θύματα ενδοικογενειακής βίας.
1: Όχι, μόνο 7 είναι. Δεν το ξέρω.
0: Είναι περισσότερες, ενδεχομένως να κάνω λάθος, ναι, ναι.
1: Δεν έχω στοιχεία κι εγώ αυτή τη στιγμή για να... Αλλά όμως Το θέμα είναι πώς μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι, δημοσιογράφοι, αστυνομικοί, υπουργοί, κυβερνήσεις, αντιπολιτεύσεις, ώστε να μειώνονται αυτά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, που πολλά από αυτά φτάνουν και στις δολοφονίες. Ναι. Έχουμε και νεκρές οι γυναίκες, ναι, όπως ναι. λες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι μόνο θύματα οι γυναίκες που πάνε στο χώμα, πάνε στον άλλο κόσμο. Θύματα είναι και τα παιδιά που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις.
0: Βέβαια.
1: Τα παιδάκια που δεν φταίνε σε τίποτε.
0: Και μένουν πίσω. Σωστά.
1: Να βιώνουν αυτά τα, αυτές τις χείριστες, τις οδυνηρές στιγμές που δεν πρόκειται να τις ξεχάσουν σε όλη τους τη ζωή. Θα τις κουβαλάνε.
0: Έτσι είναι.
1: Και δεν ξέρω, είναι θέμα
0: και αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Ψυχολόγων, ψυχιάτρων, πόσο θα τους επηρεάσουν για, για τη δική τους ζωή.
0: Και αυτό δεν είναι. Αυτό πάντως, είναι το τι συμβαίνει στα παιδιά μετά, είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Και εμείς το τι κάνουμε, σαν κοινωνία, εννοώ εμείς, τι γίνεται πραγματικά με αυτά τα παιδιά. Ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείτε, τι γίνεται με τα παιδιά που υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να προσθεθούν ενδεχομένως σε μια οικογένεια της αδελφής ή του αδελφού ή ενός παππού, μιας γιαγιάς. Πραγματικά είναι αυτό που λέτε, είναι συγκλονιστικό, ναι.
1: Δεν είναι μόνο το θύμα η γυναίκα που πάει στον άλλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι και τούτα τα παιδάκια που δεν χρωστάνε τίποτε για τον τύραννο σύζυγο.
0: Ναι.
1: Εγώ, Αντριάννα μου, μέσω του βιβλίου που έγραψα τελευταία και δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει, «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο».
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: πρόλαβε να κυκλοφορήσει και εμφανίζεται νέο έγκλημα και στην Καλαμάτα.
0: Σωστά.
1: Στην περιοχή
0: σωστά.
1: της Καλαμάτας. Λοιπόν, μέσω του καινούριου μου βιβλίου που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις
0: Πατάκη. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, κύριε Στυγκέρη. Είναι συγκλονιστικές οι περιγραφές στο βιβλίο.
1: Περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο 42 δολοφονίες γυναικών και αρχίζω από τα πρόσφατα περιστατικά, τον πιλότο με την Καρολάιν, μετά πάω στην φοιτήτρια τη Ντοπαλούδη, στη Γαριφαλιά, στη Κολέγαντρο,
0: ναι.
1: την κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων και πάω προς τα πίσω δεκαετίες και φτάνω δεκαετίες 50 και 60.

0: ξέρω. Αυτό δεκαετία 50.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Γέννησε το τρίτο, το τέταρτο, γιατί τότε η
1: γιατί ήταν κορίτσια,
0: Ναι. Και στο πέμπτο τη σκότωσε. Τότε δεν ξέραμε η γυναίκα τι θα φέρει στον κόσμο. Δεν το γνωρίζαμε αυτό. Και όταν γέννησε το πέμπτο κορίτσι, την σκότωσε. Άλλος σκοτώνει τη γυναίκα του γιατί δεν είχε έτοιμο το φαγητό όταν γύρισε από τα χωράφια στο χωριό που, σε χωριό. Άλλος τη στραγγαλίζει γιατί δεν είχε ετοιμάσει δεν του σιδέρωνε το πουκάμισο. Δηλαδή εγκλήματα παλιότερα που σήμερα μας φαίνονται πολύ, πολύ περίεργα.
1: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, εκεί θα μείνουμε.
0: Όλοι να συμβάλλουμε ένα μήνυμα μέσω της εκπομπής σου να περάσω,
1: ναι.
0: Αντριάννα, ένα μήνυμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απευθύνομαι λοιπόν στις νέες κοπέλες και, και λέω στις κοπέλες. Όταν συνάπτεται μια σχέση με κάποιον νεαρό και διαπιστώσετε ότι έστω και την παραμικρή κακοποιητική συμπεριφορά, να φεύγετε αμέσως, να τον εγκαταλείπετε αμέσως, να διακόπτετε τη σχέση αυτή. Γιατί είναι εύκολο να το κάνουν στην αρχή, αργότερα. Δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια,
1: ναι, ναι.
0: Γίνεται πιο δύσκολο και μπορεί να φτάσουμε πέραν από την κακοποιητική συμπεριφορά και στη δολοφονία.
1: Καλοτάξιδο το βιβλίο.
0: Να φεύγουμε όσο είναι νωρίς,
1: νωρίς.
0: Αντριάννα μου.
1: Καλοτάξιδο το βιβλίο, από καρδιάς ευχές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Ευχαριστώ
1: και εμείς ευχαριστούμε.
0: Πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, καλή
0: γεια
1: συνέχεια.
0: Σας, γεια.
1: Λοιπόν, οι περιγραφές του βιβλίου, κυρίες και κύριοι, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Τώρα σκεφτείτε αυτό που είπε, ότι σκότωσε γιατί έκανε μόνο κορίτσια. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Όχι τα πράγματα τώρα, τις δικαιολογίες τις οποίες ακούς που λένε τώρα είναι καλύτερες, μοιάζουν ας πούμε λογικές για τη χρονιά που ζούμε, για το 2026. Σαφώς δεν είναι, δεν δικαιολογούνται παραπάνω, καταλάβατε τι εννοώ. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί εδώ και χρόνια στην ελληνική κοινωνία, όπως τα περιγράφει ο Πάνος Όμπουλος στο βιβλίο του, γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, είναι πραγματικά τραγικά. Οι περιγραφές είναι συγκλονιστικές και οι λεπτομέρειες των υποθέσεων είναι πραγματικά τραγικές. Πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα. Θα δούμε το τι συμβαίνει με το θέμα της ενδοκογενειακής βίας, που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα στη χώρα μας.
2: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Κρατάς μυστικό.
8: Κρατάω.
7: Φιλάς σταυρό.
8: Φιλάω.
7: Παντρεύομαι.
8: Σόπα.
7: Αλλά...
8: Ο γάμος θρησκευτικός.
7: Όχι.
8: Πολιτικός.
7: Νο.
8: Τότε.
7: Κλιματιστικός.
9: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
7: Αλλά...
9: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν είναι χαρούμενο το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα. Είναι όμως πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα θέμα το οποίο γεννά πολλά ερωτήματα και ακόμη περισσότερους προβληματισμούς. Η δικηγόρος κυρία Ρόη Παυλέα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα την ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρία Παυλέα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το που βρισκόμαστε. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα ξεκινήσω με τα στοιχεία. Θέλω τη δική σας ερμηνεία για αυτή την εικόνα, δηλαδή τις χιλιάδες πραγματικά καταγγελίες. Οι καταγγελίες αυξάνονται ή η βία αυξάνεται, κυρία Παυλέα?
1: Και τα δύο. Και τα δύο, δυστυχώς. Και οι καταγγελίες είναι πολλές, γιατί οι γυναίκες δεν φοβούνται πλέον να μιλήσουν, όχι όλες βέβαια, αλλά οι περισσότερες. Πλέον δεν υπάρχει αυτό το η σιωπή που υπήρχε μέχρι τώρα. Έρχονται και καταγγέλουν ότι έχουν υποστεί τα επεισόδια, βέβαια δεν ξέρουν μέχρι πού θα φτάσει. Όπως και δυστυχώς η τελευταία τραγική δολοφονία στη Δράμα έδειξε ότι παρότι ήταν αστυνομικός το θύμα, δεν ήξερε ότι θα είναι το επόμενο θύμα και νόμιζε ότι ο δράστης θα αυτοκτονούσε και μόνο. Φοβόταν γι' αυτόν, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Δυστυχώς θα πρέπει. Δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει οι γυναίκες πόσο κινδυνεύουν με έναν άνθρωπο που σήκωσε ακόμα για το χέρι του και έδωσε ένα χαστούκι, και το χαστούκι είναι επικίνδυνο, γιατί είναι η αρχή της βίας το χαστούκι. Καταλάβατε?
0: Ναι. Έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια έχει ισχυροποιηθεί ως προς την προστασία των θυμάτων. Και εκεί θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Παυλέα, αν το θέμα της αναγνώρισης του όρου γυναικοκτονία θα έχει πραγματική ουσιαστική νομική σημασία. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό.
1: Να σας πω ότι γίνεται σε άλλα κράτη και θα βγάλουμε μετά ένα συμπέρασμα. Στη Γαλλία, ναι, μεν δεν υπάρχει όρος στο ποινικό δίκαιο, αν και το χρησιμοποιούν τον όρο γυναικοκτονία, αλλά στο ποινικό δίκαιο δεν χρησιμοποιούν τον όρο γυναικοκτονία, αλλά όταν η ανθρωποκτονία τελείται από σύζυγό ή από σύντροφο ή από κάποιον που έχει στενή επαφή με το θύμα, τότε είναι αυστηρότερες οι ποινές. Ως προς τι, ισόβια κάφρυξη έχουμε πάντοτε, αλλά δεν μπορεί να αποφυλακιστεί. Εκεί είναι το μυστικό. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι θα μπορούσε, αν αναγνωρίζαμε ή όχι τον όρο σύζυγοκτονία, γυναικοκτονία, να έχουμε αυστηρότερες συνθήκες αποφυλάκησης. Καταλάβατε, αυτό θα ήταν ενδιαφέρον.
0: Ναι. Φαντάζομαι βέβαια και αυτό θα μπορούσε να ισχύσει και για το θέμα της προστασίας των παιδιών μέσα στην οικογένεια.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Αλλά...
0: Δηλαδή, και εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε αυστηρότερες ποινές αν πρόκειται για βία σε παιδιά, σε ενδοοικογενειακή βία σε παιδιά.
1: Αυτό έχει.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Κάνει ότι προσπαθεί η πολιτεία να φροντίσει τις γυναίκες. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Υπάρχει και το panic button. Τι άλλο να κάνεις από το να πεις πήγαινε και κάνε μια καταγγελία, κινδυνεύεις.
4: Ναι.
3: Μπορούσε βέβαια να επιμορφώσει περισσότερους αστυνομικούς κλπ. Αλλά ως προς τα παιδιά είναι το πραγματικό κενό, νομικό κενό και ουσιαστικό κενό.
4: Ναι. Και εκεί ενδεχομένως είναι το κομμάτι που θα πρέπει να σκέψουμε περισσότερο. Mm-hmm. Η πολιτεία, η κοινωνία, οι πάντες. Κυρία Παυλία, σας ευχαριστώ πολύ για την
3: συζήτησή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για την εκπομπή σας.
4: Ευχαριστώ.
3: Πάντα.
4: Ευχαριστώ, κυρία Παυλία. Καλό απόγευμα, θα σας ευχηθώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ένα δύσκολο θέμα. Κυρίες και κύριοι, και είναι ένα θέμα το οποίο γεννά πολλά ερωτήματα. Δηλαδή, στη χώρα μας πραγματικά προστατεύονται τα θύματα? Μήπως τελικά παρεμβαίνουμε πάντα όταν είναι ήδη πολύ αργά? Εγώ θα σας κρύβω αυτό στο πρώτο ερώτημα και στην απάντηση από την κυρία Παυλαία. Δηλαδή, το πρώτο ερώτημα ήταν το έχουμε στοιχεία τα οποία είναι τραγικά, μιλάνε μόνα τους για το τι έχει γίνει τη χρονιά που πέρασε. Η βία είναι αυτή που έχει αυξηθεί ή οι καταγγελίες? Δηλαδή, τα μαθαίνουμε περισσότερο πλέον αυτά που συμβαίνουν? Η απάντηση της κυρίας Παυλαία ήταν και τα δύο, κυρίες και κύριοι. Και αύξηση της βίας έχουμε και ευτυχώς έχουμε και αύξηση των καταγγελίων.

0: Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, πως το ανάψιμα για τη σημερινή εκπομπή ήταν το ρεπορτάζ που φιλοξενήθηκε στα παραπολιτικά της προηγούμενης εβδομάδας της καλής συναδέλφου Βάσου Παλαιού, της συναδέλφου από το δικαστικό ρεπορτάζ. Και αφορούσε ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφουμε, την έκρηξη δηλαδή των περιστατικών που έχουμε στην ενδοοικογενειακή βία, ένα ρεπορτάζ με πραγματικά συγκλονιστικά στοιχεία. Η Βάσο Παλαιού, η Βάσο είναι κοντά μας και θα την ευχαριστήσω πάρα πολύ για να δούμε τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, γεια σου Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ να πούμε ότι παρουσιάσαμε τα στοιχεία του αυτοτελούς τμήματος συλλογής και επεξεργασίας δικαστικών στατιστικών στοιχείων που λειτουργεί τελευταία και όπως είπες και εσύ είναι πραγματικά σοκαριστικά, ναι, σχετικά με τις ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Παρουσιάζουν μια τρομακτική αύξηση, πρέπει να σου πω, Ανδριάννα, κατά την περίοδο 2020-2025. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 2020 καταγράφηκαν συνολικά 2.534 ποινικές διώξεις. Το 24 ο αριθμός αυτός ανήλθε στις 13.486 και το 2025 υπήρξε μία μικρή μείωση με 12.888. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση το μέγεθος παραμένει πολλαπλάσιο σε σχέση με ό,τι υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι το 2020. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει αύξηση σε όλες τις κατηγορίες των αδικημάτων που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, από τα πλημελήματα που μπορεί να είναι παράνομη βία και απειλή, μέχρι το βιασμό, την κατάχρηση σε ασέργεια, αλλά φυσικά και τις δολοφονίες, τις γυναικοκτονίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, οι οποίες επίσης έχουν αυξηθεί. Σταθερά τα μεγαλύτερα ποσοστά, όπως είναι φυσικό, συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Ναι,
1: η Αθήνα καταγράφει τις περισσότερες υποθέσεις. Να σου πω ότι το 2024 είχε 5.358 και το 2025 5.961 υποθέσεις, αλλά υψηλά ποσοστά εμφανίζονται και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει αρχίσει και σε επαρχιακές πόλεις να υπάρχει σημαντική αύξηση, όπως στο Ναύπλιο, τη Μυτιλίνη, το Κυλική, στη Ροδόπη.
0: Τα στοιχεία έχουν διαχωρισμό, δηλαδή τι δυναμική που ενδεχομένως ασκεί, έχουν ψυχολογική, έχουν λεκτική, έχουν σωματική, έχουμε τέτοιο διαχωρισμό?
1: Τέτοιος διαχωρισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει διαχωρισμός στα δικήματα. Για πόσες διώξεις έχουν ασκηθεί για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και πόσες διώξεις για βιασμό, πόσες διώξεις για ανθρωποκτονία.
0: Η σωματική βλάβη είναι περισσότερες, Βάσο?
1: Η σωματική βλάβη έχει τεράστια αύξηση. Πρέπει να σου πω ότι
0: είχαμε
1: το 20.105. Μιλάμε για πλημέλημα τώρα, έτσι.
0: Πλημέλημα η σωματική βλάβη.
1: Ακριβώς, είχαμε 1.159 το 20 και φτάσαμε το 24 σε 5.630 υποθέσεις και το 25 5.758.
0: Εντάξει,
1: βέβαια πρέπει να σου πω ότι και στο ρεπορτάζ το λέγαμε αυτό, ότι η αύξηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό και τα περιστατικά, σίγουρα αυξήθηκαν, αλλά συνδέεται και με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει, πρέπει να το πούμε, μια ευαισθητοποίηση.
0: Αυξήθηκαν και οι καταγγελίες, Βάσο, το συζητούσαμε λίγο πριν με την κυρία Παυλία, τη δικηγόρο. Αυξήθηκαν και οι καταγγελίες. Τώρα, να πω ότι σε αυτό το ρεπορτάζ εσύ μίλησες και με ειδικούς. Διαβάζω για παράδειγμα αυτά που σου είπε η καθηγήτρια εγκληματολογίας, η κυρία Κέλλη Ιωάννου, για το τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που μένουν, με τα θύματα που μένουν πίσω, πώς εμφανίζουν άγχος, διαταραχές, εφιάλτες. Και βεβαίως, φανταστείτε κυρίες και κύριοι, ότι μιλάμε για παιδιά κατά βάση, έτσι.
1: Μιλάμε φυσικά, μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για γυναίκες που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Το
0: ακριβώς.
1: Κακό είναι ότι δυστυχώς μόνο τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν καταγραφές για το φύλο του θύματος, γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε και πολύ σαφή εικόνα σχετικά με το πόσες υποθέσεις αφορούν παιδιά, το πόσες υποθέσεις αφορούν γυναίκες, το πόσες υποθέσεις αφορούν άνδρες. Τώρα αρχίζει να καταγράφεται σταθερά και το συγκεκριμένο στοιχείο, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει αύξηση και υπάρχει αύξηση στα θύματα, στις γυναίκες θύματα, ειδικά την τελευταία διετία, ειδικά στο ζήτημα των ανθρωποκτονιών.
0: Βάσο, έχει μελετηθεί αν υπάρχει κάτι κοινό στο δράστη. Αν υπάρχει, δεν ξέρω, ένα προφίλ, κάτι που να φαίνεται σε όλους τους δράστες.
1: Μπορώ να σου πω, Ανδριάνα, μόνο την προσωπική μου εμπειρία, γιατί ναι, έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές
0: δίχες
1: που αφορούν γυναικοκτονία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο.
0: Είναι σημαντική η προσωπική.
1: Σίγουρα νοοτροπία. Πρέπει να σου πω ότι η γυναίκα είναι κάτι κατώτερο.
0: Την ίδια νοοτροπία δηλαδή, Βασόλη, στο ίδιο επίπεδο.
1: Ακριβώς. Ότι η γυναίκα είναι κάτι κατώτερο, ότι πρέπει να με υπακούει, ότι δεν μπορεί να φύγει από μένα, ότι δεν μπορεί να
0: με αφήσει. Ότι δεν με χωρίζεις. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι, είναι ένα μοτίβο που το συναντώ συνέχεια σε όλες τις απολογίες τέτοιων δραστών. Ουσιαστικά θεωρούν ότι η γυναίκα είναι κάτι υποδιέστερο και γι' αυτό το λόγο πρέπει να της αφαιρέσουν τη ζωή, γιατί δεν μπορεί να φύγει από δίπλα τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η καλή συνάδελφος από το δικαστικό ρεπορτάζ, Βάσο Παλαιούκη, θα την ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Δυστυχώς αυτά είναι τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι. Βάσο, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς, τα στοιχεία είναι αυτά. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικά για το τι συμβαίνει και σε επίπεδο ποινικών διώξεων και σε επίπεδο εγκλημάτων και σε επίπεδο περιγραφών για το λόγο για τον οποίο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Κρατώ βεβαίως το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί καταγγελίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία, να μην χάνεται αυτή η πληροφορία μεταξύ αστυνομίας, αγγελίας, κοινωνικών υπηρεσιών και να μην ακούς ξαναφνικά φωνές στη γειτονιά, να μαθαίνεις ότι έχει κάτι συμβεί και μετά να λες ναι μωρ, φαινότανε αυτό τώρα, τους ακούγαμε εκεί που μαλώνανε. Διαφημίσεις, Θανάση. Ναι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Περιμένουμε πάντα τη δική σας συμμετοχή. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνό μας και radio@parapolitika.gr για τα δικά σας μηνύματα, για τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: κακομένα. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
7: Παραπολιτικά.

0: Καλό μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι. Σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είστε. Για την ενδοοικογενειακή βία συζητούμε σήμερα. Εδώ κάνουμε focus. Γιατί τα διαθέσιμα στοιχεία πλέον που υπάρχουν για την καταγραφή των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας και ακόμα χειρότερα δυστυχώς και για τις σοβαρές πλέον ποινικές υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την ενδοοικογενειακή βία είναι πραγματικά τραγικά. Θα πάμε στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί σαφέστατα η ψυχική σύνθεση, οι ψυχολογικές μάλλον διαστάσεις της βίας, τα σημάδια κινδύνου αν υπάρχουν και η υποστήριξη των θυμάτων, είναι μια σημαντική συζήτηση σε όλο αυτό το παζλ της ενδοοικογενειακής βίας. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η Δόκτωρ Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και εγκληματολόγος, είναι κοντά μας να μας βοηθήσει και θα την ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπακίτσου.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, πάμε σε κάτι γενικό και θα φτάσουμε στο ειδικό. Αν αυτά τα στοιχεία τα οποία πλέον έχουμε με τα χιλιάδες περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μας λέει κάτι γενικά για το θέμα των σχέσεων και για την ψυχική υγεία των ανθρώπων σε αυτές τις σχέσεις, στην κοινωνία μας.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε όλα αυτά τα περιστατικά γύρω μας, γιατί πλέον είναι και πολύ μεγάλη ορατότητα του ζητήματος αυτού, ναι, που θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε όντως να πάψει να είναι ένα ζήτημα ιδιωτικό και εντελώς ενδοοικογενειακό. Οπότε η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τόσα πολλά γιατί καταγγέλλονται, γιατί υπάρχουν γύρω μας και γιατί πρέπει να τα γνωρίζουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους σήμερα και βλέπουμε ότι στις σχέσεις τους υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Αυτό το βλέπουμε όχι μόνο θεραπευτικά και στο κλινικό κομμάτι με το οποίο ασχολούμαστε, αλλά μπορώ να σας πω ότι ακόμη και σε πολύ μικρότερες ηλικίες, διότι εγώ ασχολούμαι με μικρότερες ηλικίες εκεί, ναι, στην εφηβεία, που τα παιδιά δεν αναγνωρίζουν καθόλου ούτε τους κινδύνους, ούτε το γεγονός ότι βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις. Οπότε, από τη μία έχουμε όντως σχέσεις οι οποίες δεν είναι υγιείς, από την άλλη έχουμε μια κοινωνία η οποία προφανώς δεν ευνοεί τις υγιείς σχέσεις, δεν μαθαίνουν τα παιδιά με έναν τρόπο να είναι σε υγιείς σχέσεις και δεν μαθαίνουν να γνωρίζουν και τα σημάδια μιας κακοποιητικής σχέσης. Οπότε για μένα, και το λέω πάντα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στη βάση αυτού του πράγματος που είναι από τις πολύ μικρές ηλικίες των παιδιών, ακόμα και από τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, από τις πρώτες τάξεις που θα μαθαίνουν να συγχρωτίζονται με τα άλλα παιδιά, με το άλλο φίλο, με το ίδιο φίλο, με οτιδήποτε, με τους συμμαθητές, ώστε, ναι, να μπορέσουν να χτίσουν τα στοιχεία του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της αγάπης, της φροντίδας, όλα τα θετικά στοιχεία τα οποία μπορούν να είναι θεμέλια σε μια υγιή σχέση.
0: Ναι. Δύσκολη αυτή η συζήτηση πραγματικά, και στο θέμα στο πώς εκπαιδεύεις τα παιδιά, κυρία Παπακίτσου.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, δεν υπάρχει αυτό το εγχειρίδιο. Δηλαδή, δεν είναι ανοίγεις το εγχειρίδιο και λες, ναι, τώρα κοιτά, αυτό πρέπει να κάνω και αυτό είναι το σωστό και έτσι πρέπει να τα λέω.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι προφανώς άνθρωποι, είτε από τη μία πλευρά, από την πλευρά του δράστη, είτε από την πλευρά του θύματος, που έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες και έχουν γαλλοκηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε σίγουρα να μην αναγνωρίζουν τα σημάδια της βίας ή να έχουν μεγαλώσει σε κακοποιητικές οικογένειες, οπότε αναπαράγουν αυτό το πρότυπο και το μοντέλο των σχέσεων. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι...
0: Ναι. Λοιπόν, θα σας δώσω λίγο χρόνο. Εντάξει, κύριε Παπακίτσου.
1: Ότι αν μια κοπέλα, αν μια γυναίκα μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, προφανώς θα δεχτεί περισσότερο την κακοποιητική συμπεριφορά σαν κάτι δεδομένο. Και αντίστοιχα, ένα αγόρι, ένας άντρας αργότερα, αν έχει ζήσει ένα πατριαρχικό μοντέλο μέσα στην οικογένειά του, θα αναπαράγει αυτό. Άρα, όντως, η συζήτηση του πώς αλλάζει αυτό το στερεότυπο της βίας είναι πάρα πολύ μεγάλη και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια συνθήκη τέτοια που μπορούμε να κάνουμε δουλειά μέσα στα σχολεία, που γίνονται δράσεις. Απλά για μένα θα έπρεπε να γίνονται και πιο συντονισμένα, πιο οργανωμένα και πιο σταθερά αυτές οι δράσεις.
0: Αυτά τα στερεότυπα και οι αντιλήψεις, δηλαδή τη ρίζα του όλου θέματος, φαντάζομαι, κυρία Παπακίτσου, την έχετε ήδη εντοπίσει κάπου εκεί. Δηλαδή τα στερεότυπα και οι αντιλήψεις με τις οποίες μεγαλώνουμε όλοι.
1: Ακριβώς. Είναι στερεότυπα και αντιλήψεις που ακριβώς επειδή μεγαλώνουμε με αυτόν τον τρόπο και δεν αναγνωρίζουμε τι είναι σωστό και είναι λάθος, αλλά το δεχόμαστε έτσι ακριβώς όπως είναι, το αναπαράγουμε. Θέλει πάρα πολύ δουλειά στην αλλαγή αυτή. Γιατί, να σας πω κάτι, ούσα μέσα στα σχολεία πάρα πολλά χρόνια και ιδίως στο κομμάτι της εφηβείας, παρατηρώ ότι τα παιδιά όντως δεν αντιλαμβάνονται τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι πρέπει να κάνει σε μια σχέση, τι δεν πρέπει. Δεν αναγνωρίζουν ότι κάποιες συμπεριφορές είναι κακοποίηση, όπως η λεκτική βία. Το να μιλήσεις υποτιμητικά ή απαξιωτικά στον σύντροφό σου ή στη σύντροφό σου είναι λεκτική βία. Η λεκτική βία θα ακολουθήσει και άλλα πράγματα, την ψυχολογική, αργότερα ίσως τη σωματική, και, για να μην φτάσουμε και σε ακρότητες που μπορεί να έρθουν στην ενήλικη ζωή. Οπότε αυτό, μέχρι να καταλάβει, ας πούμε, το μικρό παιδί ή ο έφηβος ότι είναι κάτι το οποίο είναι λανθασμένη αντίληψη, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και από τη μία, ό,τι και να κάνουμε εμείς στο σχολικό περιβάλλον, ξέρετε, το παιδί επιστρέφει πίσω στο σπίτι του, που μπορεί να βλέπει αυτές τις συμπεριφορές. Οπότε για μένα είναι τρίπτυχο αυτό, ότι πρέπει να γίνουν δράσεις και στην κοινότητα και στο σχολείο και στις οικογένειες, δηλαδή με συμβουλευτική γονέων, με εκπαίδευση των γονέων, ενώ όταν έχουν πολύ μικρά παιδιά, όταν γεννάνε τα παιδιά τους, όλο αυτό που βλέπουμε σαν μοντέλο στο εξωτερικό με τη συμβουλευτική των νέων ζευγαριών, ώστε να ξέρουν όλα αυτά σαν αξιακό σύστημα που θα περάσουν στα παιδιά τους, τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν μελλοντικά. Ναι. Μόνο έτσι νομίζω μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση.
0: Κυρία Παπακίτσου, μπορώ να σας ρωτήσω, φεύγοντας από τα παιδιά και πηγαίνοντας στους δράστες, έχει εντοπιστεί ένα μοτίβο, δηλαδή ένα ψυχολογικό μοτίβο το οποίο εμφανίζεται συχνά πριν από μία πράξη βίας?
1: Ναι.
0: Ένα καμπανάκι κινδύνου.
1: Ακριβώς. Ναι. Το λέω συνέχεια, υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια τα οποία δεν πρέπει να ψηφούμε. Τα θύματα πολλές φορές τείνουν να υποτιμούν αυτά τα σημάδια και να τα θεωρούν ή να τα ερμηνεύουν κάπως διαφορετικά ή να τα θεωρούν ότι δεν σημαίνουν τίποτα. Όταν δούμε πολύ εκτεταμένα ζητήματα ζήλιας, μια ζήλια που δεν μπορεί να οριοθετηθεί σε ένα σημείο τέτοιο που να καταλάβουμε ότι γίνεται βασανιστική παθολογική. Ναι. Όταν υπάρχουν ζητήματα ελέγχου και κυριαρχίας, μπορεί πολύ απλά πράγματα του τύπου «πηγαίνω παντού με τον σύντροφό μου», «με πηγαίνει από εδώ», «με πηγαίνει από εκεί». Αυτά είναι ζητήματα ελέγχου, δεν είναι ζητήματα φροντίδας που λένε πολλές φορές τα θύματα. «Με φροντίζει, με αγαπάει και με προστατεύει». Είναι ζητήματα ελέγχου τις περισσότερες φορές. Όταν δούμε επίσης σιγά σιγά ένα ζευγάρι να αρχίζει να απομονώνεται, κυρίως το θύμα, από τους οικείους του, από την οικογένειά του, από φιλίες, από παρέες, αυτό σημαίνει ότι ο δράστης θέλει να έχει τον έλεγχο πάνω στη ζωή του. Θέλει να μην επηρεάζεται από όλους τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι ισχυρά καμπανάκια για μένα, τα οποία καμία γυναίκα δεν πρέπει να ψηφίσει. Και κάτι σημαίνουν. Δεν σημαίνουν σίγουρα αγάπη και ενδιαφέρον. Διότι η αγάπη και το ενδιαφέρον και η φροντίδα δεν πονάνε. Όλα αυτά τα στοιχεία, όταν απομονώνομαι, όταν γίνονται συγκρούσεις και εντάσεις για ζήλια, για τις επαφές μου στην εργασία μου, για τις επαφές μου με τον περίγυρό μου, με τις κοινωνικές μου σχέσεις, τότε αυτά είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν καθαρά με το αίσθημα ελέγχου και κυριαρχίας του άλλου. Άρα είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν και να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά να μιλήσουμε κάπου,
0: ναι,
1: να
0: εντάξει,
1: μιλήσουμε
0: ναι,
1: κάπου
0: ναι.
1: Και να αποκαλύψουμε αυτό το οποίο ζούμε, γιατί καμιά φορά το ζούμε και έρχεται σιγά σιγά, δεν έρχονται από την αρχή όλα αυτά, οπότε συνηθίζει το θύμα πολλές φορές σε αυτή την κατάσταση. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε κάπου, να σπάσουμε αυτό που λέμε τη σιωπή και να ζητήσουμε βοήθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, και το έφτυχε.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς.
3: Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
7: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
2: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Επιμένουν οι Ιρανοί λίγο πριν ξεκινήσουν συνομιλίες στην Ελβετία. Δεν θα κατασκευάσουμε ατομική βόμβα, αλλά δεν θα σταματήσουμε τον εμπλουτισμό ουρανίου, λέει ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Την μαχαίρωσε επειδή τον επέπληξε για τις ζημιές στο σπίτι. Ομολόγησε ο 43χρονος που συνελήφθη για τα δεδρύλια χασίς ότι σκότωσε την αγνοούμενη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Βρέθηκε σε χωράφι καθ' υπόδειξη του δράστη, ατυχή γυναίκα. Έρχονται 7 αλλαγές τομείς στα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη απογευματινή. Στα σκαριά, πολυεργοδοτικά ταμεία θα δίνεται τη δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Θέμα χρόνου, η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη εξετάζεται αν πρόκειται για γυναίκα. Με 3 αγώνες συνεχίζεται απόψε, αλλά και τα ξημερώματα το Μουντιάλ. Ποιες είμαστε σημαντικότερες εξελίξεις στα μεταγραφικά ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή 21 Ιουνίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινίος. Μια υπόθεση πιθανής κακοποίησης ενός βρέφους μόλις 7 μηνών εξετάζουν εδώ και λίγη ώρα με απόλυτη προσοχή αρχές στην Πάτρα. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του ΜΕΚ Απόστολο Βουλδί, που είναι μαζί μας. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Ναι, πράγματι, έχει μεταφερθεί από χθες το βράδυ ένα βρέφος 7 μόλις μηνών, το οποίο έχει σημάδια κακοποίησης. Γι' αυτό και οι γιατροί αμέσως, όταν έφτασε το παιδί στο Καραμανδάνιο, νοσοκομείο της Πάτρας, ειδοποίησαν την ασφάλεια της πόλης και από εκεί πέρα έχει αρχίσει έρευνα από την πλευρά των αστυνομικών αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται το παιδί να έχει ένα κάταγμα στο μυρό και έχει χτυπήματα στο κεφάλι. Η μητέρα του, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι Ρωμά, ισχυρίζεται ότι το παιδί έπεσε από την κούνια. Ωστόσο οι γιατροί δεν πίστηκαν από αυτά που είπε και αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό και συγκεκριμένα τον Μάρτιο είχαμε μία ακόμη περίπτωση ενός παιδιού, ενός βρέφους μάλλον 10 μηνών, το οποίο είχε επίσης κατάγματα σχεδόν σε όλο το σώμα και εγκάβματα και τελικά αποδείχθηκε ότι ο σύντροφος της γυναίκας ήταν αυτός που κακοποιούσε το παιδί.
0: Απόστολος Βουλδής από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Ευχαριστούμε, Απόστολε. Τραγικό τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα βρέθηκε θαμένη σε χωράφι με τον 43χρονο που είχε συλλάβει αστυνομία για κατοχή δεδρυλίου χασίς να ομολογεί τα ξημερώματα ότι τη σκότωσε πάνω σε καυγά για ζημιές που τον κατηγορούσε ότι έκανε στο σπίτι ιδιοκτησίας της, στο οποίο ο ίδιος ήταν ενοικιαστής. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Με το ρεπορτάζ να τρέχει και λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής, καθώς οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη βρέθηκε θαμένη σε βάθος ενός μέτρου, δεμένη παρακαλώ σε πόδια και χέρια με δεματικά πλαστικά και να έχει στο στόμα της μονωτική ταινία. Αλλά λόγω της προχωρημένης σύψης, η μονωτική ταινία βρέθηκε τελικά στο πλάι. Ομολόγησε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο 43χρονος Σκοπιανός ότι μαχαίρωσε την 45χρονη. Η αυτοψία θα γίνει αύριο και προβληματίζει ένα μεγάλο τραύμα που έχει εκτός από τις δύο μαχαιριές και στο κεφάλι η 45χρονη γυναίκα.
0: Παντελή, αυτός λέει ότι όντως τσακώθηκε μαζί της και τη μαχαίρωσε και εκεί τη σκότωσε, αλλά αν έγινε έτσι, τότε ποιος ο λόγος να δεθεί, ας πούμε, με δεματικά και να τη φημωθεί κιόλας μια γυναίκα που είναι νεκρή, ας πούμε, πώς το κάνεις αυτό?
2: Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πολύ σοβαρά και το σεξουαλικό κίνητρο στην δολοφονία, οπότε ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο και η μονωτική ταινία και τα δεματικά στα χέρια και στα πόδια της. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι έχουν λειτουργήσει πολύ μεθοδικά οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Και το λέω αυτό γιατί ο 43χρονος, όπως είπαμε και στο χθεσινό μαγκαζίνο μας, οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα για κατοχή και καλλιέργεια δεδρυλίων κάναβης. Mm-hmm. Αυτό ήταν προφανώς η πρόφαση για να κρατηθεί
0: έτσι
2: στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων.
0: Και να μπορέσουν και να το σπάσουν οι αστυνομικοί, έτσι,
2: ακριβώς,
0: να τον πιέσουν.
2: Κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι. Φαίνεται ότι έχει παίξει, τη λέμαχε, καταλυτικό ρόλο η κατάθεση της συζύγου του χθες το βράδυ, η οποία ήρθε σπευσμένα από την Γάβδο που εργάζεται. Mm-hmm. Κάποια στοιχεία τα οποία ανέφερε στην κατάθεσή της πρέπει να ήταν κλειδιά για να κληθεί για τέταρτη φορά πλέον από το υπόγειο των κρατητηρίων, προφανώς τον πρωτόροφο της ασφάλειας, για να δώσει εκ νέου κατάθεση ο 43χρονος και να σπάσει, όπως είπες και εσύ, και να ομολογήσει το ειδεχθές έγκλημα που έκανε και μαχαίρωσε την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, όπως είπα, να πάει για την απολογία του, όπως είπαμε και χθες, για το ζήτημα των δενδρυλίων, αλλά πλέον δεν τίθεται θέμα από αυτού. Αναβαθμίζεται εκ νέου το κατηγορητήριο. Αύριο αναμένεται το πρωί να κάνει δηλώσεις ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων Ταξίαρχος, ο κύριος Νικολάου, ενώ το αργά το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η νεκροψία νεκροτομή στην 45χρονη. Κάτι τελευταίο. Χθες το βράδυ, 9 παρά 20 συγκεκριμένα, ενημερωθήκαμε για αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες και το είπαμε και χθες στην ραδιοεφημερίδα μας, ότι αυτά που βρέθηκαν, τα ίχνη που βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν, ξαναλέω, χθες αργά το βράδυ από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ήτανε με blue light κοιλίδες αίματος. Αλλά μέχρι και χθες το βράδυ κανείς δεν ήξερε πού ανήκουν. Ήτανε απλά εικασίες και υποθέσεις. Αποδείχθηκε ότι σε μία σκούπα και πάνω στην τηλεόραση στο σπίτι που νίκιαζε ο 43χρονος ήταν το αίμα της νεκρής Σταυρούλας Λεβεντάκη.
0: Παντελής Γιαίτσης στο ρεπορτάζ από τα Χανιά. Ευχαριστούμε, Παντελή. Αύριο, κυρίες και κύριοι, λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Δαρσινό, που θα μας μεταφέρει και την εικόνα στην επικράτεια, δηλαδή αν έχουμε κάποια σημαντικά πύρινα μέτωπα αυτή την ώρα. Μακάρι να μην έχουμε. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Έχει οριοθετηθεί πάντως η φωτιά που είχαμε νωρίτερα στη θέση της Καλωσιάς στο Λουτράκι, έτσι?
3: Αυτό ακριβώς τηλέμαχε. Το ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νησί της Σύρου. Υπάρχει ξεσπάσει πυρκαγιά από το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα. Μάλιστα έχει εκδοθεί και 112, το οποίο ζητάει απομάκρυση των κατοίκων από την περιοχή Τρία Λαγκόνια προς την Ερμοπολή. Τώρα αυτή τη στιγμή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ έχουν καταφτάσει και ένα αέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Δεν έχει οριοθετηθεί ακόμα η πυρκαγιά, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως είναι θέμα λεπτών για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και μετά να φτάσουμε και στο μερικό έλεγχό της. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια και υποδομές, ενώ όπως ανέφερες και εσύ πριν από λίγο, γύρω στη 1 παρά 20, τέτοιο υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά της Καλωσιάς στην υπεραχώρα, στο Λουτράκι. Εκεί είχαμε μεγαλύτερη πυροσβεστική δύναμη, 47 πυροσβέστες και 2 πεζοπόρες ομάδες δασοκομάντο της ένατης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Και εκείνη η πυρκαγιά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Να πούμε πως αυτό το διήμερο πάντως είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα, ήταν το πιο έντονο διήμερο από την αρχή του καλοκαιριού, ή να το θέσουμε καλύτερα, πιο σωστά, από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου από τον Μάη, καθότι τόσο στην Εύβοια όσο και στην Κορινθία είχαμε τα πιο μεγάλα μέτωπα, τα οποία ευτυχώς πυροσβεστική καταπολέμησε πάρα πολύ γρήγορα. Οριοθετημένη είναι η εικόνα, η πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο, αναμένεται δηλαδή να τελειώσει και αυτή όσο νουπο αυτή η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην παλαιά Κροβίλη, στην Μαρονία, στις Άπες, στη Ροδόπη. Είχαμε αντίστοιχη εικόνα και αυτή έχει οριοθετηθεί, ενώ αντίστοιχη η πυρκαγιά είχε χθες και στην Κουμαριά, στην Βέρεια. Να πούμε επίσης, το πιο σημαντικό είναι ότι χθες στην Κορινθία είχαμε 2 πυρκαγιές, στην Άνω Αλμυρή και στο Αγγελόκαστρο, σε μια σημαντική απόσταση μεταξύ τους. Ωστόσο, αυτό που παρατηρήθηκε από το ΕΣΚΕΔΙΚ και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι οι 2 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν με διαφορά 1 λεπτού. Καταλαβαίνει κανείς πως εδώ
4: κάτι
3: παίζει διαφορετικό από αυτό που έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Βρίσκεται εκεί ανακριτικό τμήμα που κάνει την προανάκριση και αναμένεται να έχουμε εικόνα. Και αυτές οι πυρκαγιές όμως έχουν οριοθετηθεί και αναμένεται να τεχθούν υπομερικό έλεγχο σε λίγο.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη, όσο μας είπε, την ανάγκη του άμεσου καθαρισμού των οικοπαίδων που δεν έχουν καθαριστεί. Επίση, μεταξύ αρκετών άλλων, στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής. Μαζί μας, για να πούμε περισσότερα, ο Κώστας Παπακλημίτζος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, λέμε, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, αναδεικνύει τα θέματα τα οποία είπε, ξεκινώντας από το πόσο κάνει GovGR την πλατφόρμα αυτή, και επειδή έχουν ακουστεί διάφορα σχόλια θετικά και αρνητικά, πολλές συζητήσεις έχουν γίνει τελευταίο πεντήμερο πάνω στην πλατφόρμα αυτή, ο κ. Κατσουτάκης επισημαίνει το εξής. Μια πλατφόρμα, λέει, δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Αν ήταν, λέει, τόσο απλό, θα το είχαμε λύσει εδώ και καιρό. Πιστεύω όμως, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και αποτελεσματικότερη έλεγχη σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας από το χωράφι ως το ράφι μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία τη μάχη που δίνουμε και καλύτερες τιμές. Άρα, λοιπόν, οριοθετεί, ας το πούμε έτσι, και τη δράση και τη χρησιμότητα του πόσο κάνει, λέγοντας ότι θα δημιουργεί και πιο απαιτητικούς και συνειδητοποιημένους καταναλωτές και επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές. Τώρα, μιλάει και για το πρόγραμμα την ανακαίνιση κατοικίας και πώς αυτό λειτουργεί, και επισημαίνει ότι η επιδότηση φτάνει έως και 36.000 ευρώ ή 95% του πόστου των εργασιών. Και λέει ότι μάλιστα ήδη το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και έχουν εκδοθεί 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Είναι πράγματι πολλές, αν σκεφτούμε ότι είναι σκάρτη μια εβδομάδα που έχει ανέβει η πλατφόρμα. Δηλαδή, και άρα σίγουρα θα είναι πολύ μεγαλύτερη η συμμετοχή. Από εκεί πέρα, προφανώς, κάνει λόγο για τη συλλογική σύμβαση εργασία, την καινούργια την οποία υπεγράφει αυτή τη φορά τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων, έχοντας την πρώτη συμφωνία στον κλάδο μετά από 15 χρόνια, με αυξήσεις αποδοχές και πρόσθετες παροχές για τους εργαζομένους. Και μπαίνει σε αυτό που είπες, την πρόληψη των πυρκαγιών, έχοντας από 1 Μαΐου, 1 Μαΐου είναι η μέρα που ξεκίνησε την πυρική περίοδο, έτσι. Έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, πολύ μεγάλο αριθμό για μόλις 1,5 μήνα, οι οποίες είναι εκτός αντιμετωπίστηκαν άμεσα, χωρίς να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Λέγεται καθαρισμό των υποπέδων ότι μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς ή να περιορίσει σημαντικά την δεξιά προσήψη, και θυμίζει ότι την τρίτη μεθαύριο, το λέμε και εμείς, τα ακούσουμε και οι ακροατές μας, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, και προτρέπει όσοι δεν έχουν κάνει να σκέψουν έστω και τώρα να το κάνουν, επισημαίνει ο Πρωθυπουργό. Κλείνοντα, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα του πατέρα, σήμερα λέει
0: πρώτα. Χρόνια σου πολλά, Κωστά, και σένα.
5: Ότι να είστε καλά, να είστε καλά. Από όλες τις ιδιότητες, λέει, που έχω στη ζωή μου, εκείνη το πατέρα είναι τις πιο σημαντικές και τις πιο καθοριστικές. Και ως πατέρας, λέει, και ως γιος, ξέρω πολύ καλά πόσο βαθύ είναι αυτό το αποτύπωμα.
0: Κώστας Παπακλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Έρχονται 7 αλλαγές στο μη στα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη απογευματινή. Προωθείται λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηρότερη φορολογία κατά τη συνταξιοδότηση, πολυεργοδοτικά ταμεία και δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περνάει τις τελευταίες πινελιές αυτή την περίοδο με τις αλλαγές που πάνω κάτω περιέγραψε στο θεσμικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά ταμεία, τις οποίες αναμένεται, μέρος των οποίων μάλλον αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Οι αλλαγές αυτές, Τηλέμαχε, περιλαμβάνουν απλούστευση διαδικασιών ίδρυσης νέων ταμείων, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους ή ομάδες να δημιουργούν τα δικά τους σχήματα επαγγελματικής ασφάλισης, τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων από ομοειδείς κλάδους και μικρές επιχειρήσεις, αυτά θα τα λέει πολυεργοδοτικά, και είναι και πολύ σημαντικό μέτρο αυτό, στα οποία θα έχουν δικαίωμα να ασφαλιστούν και εργαζόμενοι από άλλους τομείς, καθώς και μη μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι. Χωρίς βέβαια να απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη. Τα πολυεργοδοτικά ταμεία θα μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός εργοδότη και θα εντάσσονται και επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά ξεχωριστή εποπτική έγκριση. Η τρίτη αλλαγή, Τηλέμαχε, αφορά στην ελεύθερη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από την ιδιωτική ασφάλιση σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, και βέβαια και αντίστροφα. Αν κάποιος θεωρεί ότι ένα ιδιωτικό ταμείο, ιδιωτική ασφαλιστική σε ταμείο επαγγελματικής μπορεί να δώσει περισσότερα εφάπαξη, μεγαλύτερη σύνταξη, μπορεί να μεταφέρει ή τούμπαλιν τα ποσά συν τα κέρδη που έχει αποκομίσει μέχρι τη μεταφορά στο συγκεκριμένο ταμείο. Το τέταρτο μέτρο είναι η είσοδος των τραπεζών, βέβαια, στον χώρο της επαγγελματικής ασφάλισης μέσα από τη δημιουργία επενδυτικών ταμείων, στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν και οι ασφαλισμένοι οποιαδήποτε κλάδου. Να θυμίσω εδώ, οι τράπεζες έχουν και το αβαντάζ, γιατί και όλες έχουν αγοράσει ασφαλιστικές εταιρείες σχεδόν ή συνεργάζονται με ασφαλιστικές εταιρείες, και είναι πιο εύκολη όλη αυτή η διαδικασία. Η πέμπτη αλλαγή αφορά στη μείωση της φορολογίας ανάλογα με το όριο ηλικία συνταξιοδότηση. Σήμερα η φορολογία είναι υψηλή, τηλέμαχε, γιατί ξεκινάει με 20% για παροχές που αντιστοιχούν σε έως 5 έτη. Δηλαδή, αν ένας ασφαλιστής στα 60 και φύγει στα 65, το ποσό που θα το αναλογεί θα φορολογηθεί με 20%. Και υποχωρεί βέβαια σταδιακά στο 5%. Υπολογίζεται ότι η φορολογία θα είναι ελάχιστη στο εφάπαξ για όσους εργαζόμενους από επαγγελματικά ταμεία αποχωρούν στο 67ο έτος της ηλικίας του. Και το έκτο μέτρο είναι η δημιουργία ενός νέου ασφαλιστικού προϊόντος, των ομαδικών δηλαδή ασφαλιστικών προϊόντων επαγγελματικής συνταξιοδότησης. Είναι μια διαδικασία που προβλέπεται και υπάρχει και στο εξωτερικό αυτή, τα οποία θα προέρχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις και θα λειτουργούν με αυξημένες προδιαγραφές εποπτείας, βέβαια την εποπτεία θα την έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, διευκρινήσεις και ενημέρωση των ασφαλισμένων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας για όλες τις μορφές των επαγγελματικών ασφαλίσεων, ώστε οι επαγγελματικές συντάξεις να διέπονται από ενιαίους κανόνες. Και το 7ο και τελευταίο μέτρο είναι η δημιουργία πλατφόρμας πληροφόρησης που θα επιτρέπει σε ασφαλισμένους να παρακολουθούν και να συγκρίνουν τα δικαιώματα τους. Να σημειώσω εδώ, Γιώργο, ότι σήμερα στα ήδη υπάρχοντα επαγγελματικά ταμεία ένας ασφαλισμένος μπορεί να προσθέσει τρίτη σύνταξη στον εαυτό του που κυμαίνεται από 300 έως 700 ευρώ ανάλογα με 35 χρόνια είναι 700 ευρώ, ανάλογα βέβαια και με το χρόνο που έχει ή το χρόνο που φεύγει σε σύνταξη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Στο πολιτικό πεδίο θα προσανατολιστούμε και πάλι. Στις 23 Ιουνίου συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, αν μη τι άλλο, θέλει να το τηλημίσει με τον καλύτερο τρόπο την επέτειο αυτή. Προσανατολίζεται, λένε πληροφορίες, να κάνει μια εκδήλωση με έντονο συμβολικό χαρακτήρα, πρώτη σκέψη να αφιερωθεί στους απόμαχους της εργασίας. Τώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας. Το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κέντρο αριστερά με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που είναι μαζί μας, τον εκδότη της εφημερίδας στο Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό.

0: τον Άνδρεα Παπανδρέου. Εκεί φυσικά θα βρεθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης και οι βουλευτές αλλά και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που έτσι θέλουν να δώσουν το παρόν σε αυτή την τιμητική εκδήλωση για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Κατά τα λοιπά τώρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάς, ξεκινάει η διαδικασία της...
1: Κοντάς.
0: Ναι, σωστά. Η περαιτέρω διαδικασία της τελέχωσης του κόμματος. Έχει Ελένη, σήμερα Ελένη Καλογεροπούλη, ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ στην απογευματινή της Κυριακής σε σχέση με τη σκιώδη κυβέρνηση που ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας. Στη λογική τα στελέχη της Ελλάς να κάνουν έτσι pressing στους αντίστοιχους υπουργούς. Ξεκινούν ονόματα όπως του κυρίου Τζιμίτρα που θα έχει την ευθύνη των εξωτερικών, του κυρίου Δρίτσα, Σπύρου Δρίτσα, που θα έχει την ευθύνη στα θέματα της υγείας, του Διονύση Τεμπονέρα στα θέματα της εργατικής πολιτικής και μια σειρά άλλα ονόματα που μπορεί κανείς να τα διαβάσει σήμερα στην απογευματινή της Κυριακής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλει και ο κύριος Τσίπρας να στελεχώσει το κόμμα του και ως το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουμε ανακοινώσεις για το οργανόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Ενδιαφέρον θα έχει και η επόμενη εβδομάδα στην κεντρο αριστερά και όχι μόνο, καθώς βαδίζουμε σε προεκλογικούς δρόμους. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο για όσα μας είπε. Στο πεδίο της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, συγκρούονται εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στο Μέγα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαίδης και ο Κώστας Καρπουτσής, στέλεχος της Ελλάς.
2: Σε αυτό που ενδεχομένως να δημιουργούνται προβλήματα και έχουν δημιουργηθεί και πάντα στην Ελλάδα είναι ότι επειδή είναι μικρή η αγορά και είναι λίγοι παίκτες που παίζουν, είναι πιο εύκολο να διαμορφούν συνθήκες. Όχι ότι γίνονται ολιγοπόλια, οι συνθήκες είναι πιο εύκολο να γίνουν. Γι' αυτό που επίσης στην Ελλάδα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Πολύ μεγάλο κόστος μεταφοράς. Η καρδιά της Ευρώπης.
3: Ανάτα, ήρθε ο Τσίπρας και σας έκανε ωραία πρόταση.
2: Μεταφοράς, όχι με τα λεωφορεία. Όχι αυτές οι ανοησίες. Μεταφορικό κόστος για να έρθει το προϊόν από τη Γαλλία ή τη Γερμανία στην Ελλάδα.
3: Στη μεταφορά των ανθρώπων.
2: Όχι.
3: Είναι ανοησία δηλαδή αυτό που είπε ο Τσίπρας.
2: Αυτό τι ήταν τώρα.
4: Αυτό
2: είναι ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης για να αντιμετωπίσει το φόβο του με τον Τσίπρα που τον έχει ξεπεράσει στις δημοσκοπήσεις και λέει δωρεάν στους νέους τα λεωφορεία. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι στα λεωφορεία είναι οι χαμηλότερες τιμές
4: που υπάρχουν στην Ευρώπη. Είναι ανοησία για τους 24ηδες, για τα μέσα μεταφοράς.
2: Εκεί, όπως ξέρετε, οι φοιτητές και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλό.
4: Άρα είναι και αυτό ανοησία.
2: Ναι, είναι μη λογικό. Είναι καθαρά λαϊκή
3: σκοπιά.
2: Το οποίο δεν έχει καμία αξία στην πραγματική οικονομία.
5: Ερχόμαστε και κάνουμε μια πρόταση και σας ρωτάω ευθέως. Συμφωνείτε γιατί να γίνονται δωρεάν οι μεταφορές? Αν δεν θέλετε, πέστε στους Έλληνες πολίτες, στα παιδιά μέχρι 24 να μην γίνεται. Από εκεί και πέρα, το ότι συζητάμε σήμερα για την ακρίβεια μετά από τόσα χρόνια, φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες. Και για τα ενίκια, γιατί πρέπει να καταλάβει οποιοδήποτε άνθρωπος είναι μέσα στην αγορά, για να μπορέσουν να πέσουν τα ενίκια, οι τιμές των ενοικίων, θα πρέπει να μπουν σπίτια μέσα στην αγορά. Οπότε για να μπορέσει να πέσει το ενίκιο, οπωσδήποτε θα πρέπει να μπουν σπίτια μέσα στην αγορά. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο το έχει καταθέσει. Από εκεί και πέρα για την ακρίβεια στα αγαθά, εγώ δεν είδα την κυβέρνηση να ασχολείται με τη μείωση κόστου παραγωγής. Δεν βοήθησε τους Έλληνες αγρότες να έχουν ενεργειακές κοινότητες ώστε να μειώσουν το κόστος παραγωγής, ώστε να έρθουν φθηνά τα προϊόντα στην αγορά. Δεν είδα την κυβέρνηση να κάνει ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να μην λειτουργούν τα καρτέλ και να έχουμε σήμερα μία, δεν θα αναφερθώ με τον τρόπο που αναφέρθηκε ο κύριος Λοβέρδος, μία επικοινωνιακή πλατφόρμα, η οποία το μόνο που κάνει είναι να χαροποιεί τα στελέχη της κυβέρνησης, γιατί έχουμε άλλη μία πλατφόρμα χωρίς να έχει όφελος ο Έλληνας πολίτης.
6: Αυτό που στέκει σήμερα είναι ότι η ελληνική κοινωνία σήμερα, με την υποχρέωση για πλεονάσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στο 2%, η ελληνική κυβέρνηση μαζεύει 5%, 7 δισεκατομμύρια παραπάνω. Αυτό που στέκει είναι ότι θα παρουσιάσουμε ένα μείγμα πολιτικής, το οποίο θα έχει αξιοποίηση του τελευταίου ευρώ. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια ανακατανομή και μια χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που υπάρχει μια κατασπατάληση δημοσίων πόρων μέσω απευθείας αναθέσεων. 2019-2025, 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, 8 δισεκατομμύρια κλειστοί διαγωνισμοί χωρίς έκπτωση ούτε ένα ευρώ. Η κυβέρνηση σήμερα έχει επιλέξει αυτή να τα παίρνει από τους πολλούς με τους έμμεσους φόρους και να αφήνει τους λίγους, τα καρτέλ, τα ολιγοπόλια στο απειρόβλητο με υπερκέρδη τα οποία γίνονται στις πλάτες των πολιτών. Προφανώς και θα υπάρξει μια αλλαγή του μείγματος και της φορολογικής πολιτικής υπέρ των πολλών, αλλά επιτρέψτε μου ξανά να είναι προνόμιο του πρώην Πρωθυπουργού και των στελεχών που θα αναλάβουν την διεύθυνση της οικονομικής πολιτικής.
1: Βόλες κατά του Πρωθυπουργού μέχρι το παραγωγικό μοντέλο που ενστερνίζεται, κατηγορώντας τις προτάσεις του ιδίου, εξαπέλυσε στο Μέγα Σαββατοκύριακο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.
7: Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει μία λογική, εφόσον κοιτάμε

0: Ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είναι δυναμικό. Σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι κακό, πρέπει να αλλάξει και έχω λεφτά για να το αλλάξω. Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ένα-ένα αυτά που σας λέω. Του ήρθαν τα λεφτά. Το άλλαξε? Όχι. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο. Κυρία μου, ήρθες, δοκιμάστηκες, απέτυχες. Μη μου ζητάς εμένα να απολογηθώ ότι λέω ότι μετά από 9 χρόνια αυτό το οποίο όφιλες να κάνεις είναι να έχεις ένα κοινωνικό κράτος το οποίο να μπορεί να στηρίξει τον πολίτη, όφιλες να έχεις μέτρα τα οποία χτυπούν την ακρίβεια, όφιλες να έχεις ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο σήμερα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων.
1: Σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε τη ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο Μέγκα, χαρακτηρίζοντας τον θρασίτατο και αποτυχημένο πρώην πρωθυπουργό, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις.
2: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, εμφανίστηκε να φέρνει τα μνημόνια και να διώκει απεινώς όποιον αντιστεκόταν. Διότι αυτά που λένε τώρα οι τρελοί, αυτοί τα ίδια έλεγε και ο Τσίπρας για μένα όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνιο, όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί. Του έβγαινε ο Μακαρίτης ο Φλαμπουράρης και έλεγε είναι να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη γινόταν και τότε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του το μαξί μου ήταν σαν τέτρις βαλμένες οι κλούβες, αν θυμάστε, για να κλείνουν την πρόσβαση στο μαξί μου. Επί των ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος.
3: Τις δημοσκοπήσεις όμως πώς σχολιάζεται?
1: Πάμε στο διεθνές πεδίο. Στην κεντρική Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύνθετα. σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Οριστική συμφωνία εντός των επόμενων 60 ημερών. Πρόσθετο παράγοντα πολυπλοκότητας αποτελούν, όπως είπαμε, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ. Και να υπενθυμίσουμε ότι το Σάββατο τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Λίβανο έπειτα από σειρά Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 80 στόχους που συνδέονται με την Χεσμπολάχ. Και να αξίζει να επισημάνουμε πως μέσα σε όλα αυτά ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν επανέλαβε πως το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Δήλωση ειδικότερα δεν είναι κάτι καινούριο και μπορούμε επίσης να δηλώσουμε γραπτός ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κατασκευάσουμε τη βόμβα. Και τηλέμαχοι από το πεδίο της Μέσης Ανατολής και των συνομιλιών, να πούμε δύο πράγματα για την Βρετανία. Καθώς τώρα τι γίνεται εκεί, ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Η θέση του Στάρμερ αποδυναμώθηκε μετά την εκλογή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο, γεγονός που επιτρέπει στον τελευταίο να διεκδικήσει την ηγεσία. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 100 βουλευτές των εργατικών ζητούν δημόσια την παραίτηση του Πρωθυπουργού Στάρμερ λόγω της πτώσης της δημοτικότητάς του και των εσωκομματικών πιέσεων. Κυβερνητικές πηγές διατηρούν παράλληλα επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει επικεντρωμένος στα καθήκοντά του παρά τις αναφορές για επικείμενη αποχώρησή του. Και τέλος, ας πούμε δύο λόγια για το Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο. Εκεί συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Δεν έχει αποκλιμακωθεί ακόμη η κατάσταση. Βλέπουμε ότι η αιχμή του δόρατος, ότι αποτελεί η ενέργεια, συγκεκριμένα οι όποιες επιθέσεις σημειώνονται, επικεντρώνονται κυρίως σε υποδομές που σχετίζονται με την ενέργεια. Και εκεί αναμένεται να δούμε τις διαπραγματικές του διαπραγματευτικές προσπάθειες μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Μένει να δούμε την επόμενη εβδομάδα που θα είναι κρίσιμη πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το Ουκρανικό μέτωπο και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητά από τη Δύση και από την Ευρώπη μεγαλύτερη οπλική βοήθεια. Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου για όσα μας είπε σχετικά με το διεθνές πεδίο και τις ειδήσεις. Πάμε να δούμε όμως πώς αξιολογεί την κατάσταση στο Μεσανατολικό η διδάκτορ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, δικηγόρος και διεθνολόγος, κυρία Σπασία Λυγιζάκη, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Λυγιζάκη.
16: Καλό μεσημέρι, κύριε Συντονιέ.
1: Ξεκινώ λοιπόν.
16: Πολλά, γιατί είσαστε και πατέρα.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι ξεκινούν οι συνομιλίες. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προσδοκίες, αν είναι χαμηλές ή αν είναι υψηλές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κινητικότητα. Θα δούμε το επόμενο διάστημα αν θα ευοδοθούν όλα αυτά. Εσείς πώς βλέπετε να κυλούν οι διαδικασίες προς την ειρήνευση?
16: Όπως το είπατε, οι προσδοκίες είναι χαμηλές. Είναι σίγουρο ότι ο κύριος Τραμπ θέλει να απεμπλακεί από αυτή την κατάσταση. Γιατί έχει δημιουργηθεί σοβαρός πληθωρισμός στην Αμερική και έχει μπροστά του εκλογές. Από την άλλη όμως, εκλογές μπροστά του έχει και ο κύριος Νετανιάχου, από ό,τι φαίνεται. Και ο κύριος Νετανιάχου και το Ισραήλ, αλλά και η Χεσμπολάχ, δεν κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και έχω την εντύπωση ότι αν τορπιλιστεί τελικά αυτό το μνημόνιο το οποίο υπεγράφει στη Γαλλία, mm-hmm. Θα τορπιλιστεί από αυτούς που δεν κάθισαν στο τραπέζι και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε ήδη. Δηλαδή είχε συμφωνηθεί μία εκεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο και πριν στεγνώσει το μελάνι είδαμε ότι έχουμε νέες εντάσεις. Άρα αυτό δεν είναι και κυρία εκεί, είναι προφανώς ένα διάλειμμα για να πάρουν και οι δύο να αναπνεύσουν και να συνεχίσουν. Αν όμως συνεχίσουν, υπάρχει προφανώς σοβαρό πρόβλημα, γιατί για το Ιράν η Χεζμπολάχ δεν είναι απλός σύμμαχος, είναι δεμένη με την ταυτότητα την Ιρανική. Διανύουν και οι Ιρανοί Σιήτες έναν ιερό μήνα. Γι' αυτό και έχουν τοποθετήσει γύρω στις 4 Ιουλίου την κηδεία του ηγέτη τους. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαία η ημερομηνία. Ήδη στις 26 Ιουνίου έχουμε την Ασούρα. Αυτά σημαίνουν πάρα πολλά από θρησκευτικής απόψεως για ένα θεοκρατούμενο καθεστώς. Τι σημαίνει λοιπόν, αν έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο στο Λίβανο, δηλαδή ενδεχομένως από πλευράς Ισραήλ δολοφονία κάποιων αξιωματούχων ή και το αντίθετο από τη Χεζμπολάχ. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο αυτό το μνημόνιο τελικά να δυναμητιστεί παρόλες τις προθέσεις του κυρίου Τραμπ και ενδεχομένως και των Ιρανών, γιατί οι Ιρανοί βρίσκονται σε μια οικονομική κατάρρευση και ευελπιστούν στο αν μη τι άλλο ξεπάγωμα των περιουσιακών, ακριβώς, των περιουσιακών στοιχείων.
17: Μάλιστα. Κύριε Αλγιζάκη, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Πολύ περιεκτικά μας δώσατε την εικόνα. Ευχαριστώ πολύ.
16: Να είστε καλά.
17: Καλή συνέχεια.
16: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια.
17: Υπάρχει κόλλημα ερμηνείας ανάμεσα στη Χεζμπολά και το Ισραήλ, είπε στο Άξιον 24, ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το ενδεχόμενο να μπουν διόδια στα στενά του Ορμούζ.
18: Λέει οι Ιρανοί και οι Χεζμπολάχ λένε ότι πρέπει να φύγουν οι Ισραηλοί από το έδαφος. Οι Ισραηλοί λένε ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία, εγώ παραμένω εδώ πέρα όπως είμαι. Και ας μην λέει τίποτα η συμφωνία. Οι άλλοι λένε, μα μιλάει για την εδαφική ακεραιότητα. Και έχουμε μπλέξει ένα τέτοιο θέμα ερμηνείας. Συν το ότι η Χεζμπολάχ πετάει πυράβλους στους Ισραηλινούς ή τους χτυπάει με ντρόνους και ακολούθως οι Ισραηλοί απαντούν με επιθέσεις. Αυτό γίνεται τις τελευταίες 48 ώρες. Μετά λέει το Ιράν με το Ομάν θα συζητήσουν μεταξύ τους εάν θα προσφέρουν ναυτιλιακές υπηρεσίες και πώς θα τις χρεώνουν. Οπότε υπονοεί ότι μετά τις 60 μέρες μπορεί να μπουν διόδια. Αυτό είναι κάτι εντελώς απαράδεκτο, δεν έχει ξαναγίνει. Υπάρχουν 100 τέτοια αντίστοιχα περάσματα στον κόσμο.
19: Βέβαια.
18: Σκεφτείτε να αρχίσουμε να βάζουμε διόδια σε κάθε τέτοιο πέρασμα.
17: Το Ισραήλ και η φρουρή της Επανάστασης θα είναι μόνιμα τα αγκάθια στη διαπραγμάτευση, εκτίμησε μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Άξιον 24 ο αντινάβαρχος εναποστρατείας Τέλειος Φενέκος.
20: Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται και οι δύο πλευρές όχι τις δυνατότητές τους αλλά τις αδυναμίες τους. Διότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αδυναμία παρουσίας τόσων στρατιωτικών δυνάμεων επί μακρών στην περιοχή, πολυδάπανες, τα πληρώματα, η κόπωση των πλοίων, οι συντηρήσεις τους κλπ. Αλλά και στο εσωτερικό τους έχουν σοβαρό πρόβλημα. Απ' την άλλη πλευρά και το Ιράν έχει σοβαρό πρόβλημα διατήρησης αυτού του επίπεδου της ανθεκτικότητας που θα του διασφάλιζε ότι σε περίπτωση επανεκκίνησης των εχθροπραξιών θα άντεχε. Συνεπώς ψάχνουν και οι δύο να βρουν μια χρυσή λύση εξαντλώντας τα διαπραγματευτικά όρια σε 2-3 ζητήματα τα οποία είναι το Ορμούζ, είναι το πυρηνικό και είναι τα κεφάλαια ενδεχομένως που θα αποδεσμευτούν. Το Ισραήλ είναι ένα αγκάθι που δεν θα τελειώσει εύκολα. Διότι το Ισραήλ, και δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι και η φρουρή της Επανάστασης που είναι προβοκατόρικη η συμπεριφορά τους. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα δύο αγκάθια θα είναι πάντα μόνιμα στην εξέλιξη κάθε διαπραγμάτευσης.
17: Με την τιμή του πετρελαίου Brent να έχει αποκλιμακωθεί, φτάνοντας περίπου στα 80 δολάρια το βαρέλι στη διεθνή αγορά λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, προσδοκία να πέσει περαιτέρω, αλλά κυρίως αυτό να το δούμε και στην Ελλάδα, σύντομα στην Αντλία. Κυρία Μαρία Ζάγκα, μαζί μας η πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων της Αττικής, για να πούμε περισσότερα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
21: Είμαι πάρα πολύ καλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές που μας ακούνε, είτε από το σπίτι είτε από μια όμορφη παραλία.
17: Σωστό κι αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, εγώ στην όμορφη παραλία τώρα δεν ακούς ειδήσεις, ακούς και λίγη μουσική, δεν χαλαρώνεις. Τέλος πάντων, θα χαλαρώσουν οι τιμές, κυρία Ζάγκα, γιατί εδώ το ζητούμενο τώρα.
21: Έχουν αρχίσει και πέφτουνε. Ήδη στην αμόλυβδη κατεβήκαμε στο 1,90, σπάσαμε κιόλας, είναι 1,89,9. Μιλάω τιμές, μέση τιμή, Αττική Θεσσαλονίκη. και το πετρέλαιο κίνησης κατέβηκε περισσότερο, 1,57,7. Τα τιμολόγια που έρχονται συνεχώς έχουν πτώσει.
17: Α, αυτά είναι πολύ έτσι, νέα και μαντάτα καλά.
21: Αν ψωνίζεις κάθε μέρα, έχεις τη διαφορά. Αν ψωνίζεις μετά από τρεις μέρες, είναι προσθετικό σύνολο αυτό που πρέπει να κατεβάσεις. Πάντως κατεβαίνουν. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί είναι καλοκαίρι. Ναι. Ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί. Μετακινείται, δεν γίνεται αλλιώς, θα τρελαθεί. Αλλά από την άλλη, εκτός από τη βενζίνη που κατεβαίνει, πρέπει να κατέβουν και άλλες τιμές. Mm-hmm. Εκτός από παράφια, ξενοδοχεία. Εστιατόρια, παραλίες, εκεί που είναι οι φίλοι μας, μην τις πληρώνουν 200 και 100 ευρώ, δεν θα τις αγοράσουν, τι κόπεδο θα πάρουν, θα τις νοικιάσουν τις ομπρέλες και τις καρέκλες. Πολύ σημαντικό. Έλεγχη συνέχεια.
17: Έλεγχη και στην αγορά τη δική σας και ξέρω ότι είστε υπέρμαχος σε αυτό και έχετε πρωταγωνιστεί, η κυρία Ζάγκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Σας ευχαριστώ θερμώς. Να είστε καλά.
17: Συνέχεια.
21: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
17: Μετά το μέτωπο των καυσίμων, πάμε να δούμε γενικότερα στον εμπορικό τομέα πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι έχει πληγεί και το εμπόριο. Κυρίως η αγορά, η εμπορική αγορά στις γειτονιές έχει πληγεί ιδιαίτερα από όλα όσα συμβαίνουν στα πολεμικά μέτωπα. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως πάμε να δούμε, να τα λέω εγώ, μας πει περισσότερα ο κύριος Πάρης Παπαβασιλείου. Είναι συντονιστής του κύκλου επιχειρηματιών, άριστος γνώστης της αγοράς. Τι κάνετε, κύριε Παπαβασιλείου, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντωνινέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
17: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Η αγορά ήταν μουδιασμένη. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να είναι μουδιασμένη. Το θέμα είναι ότι και οι έμποροι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να κατορθώσουν να ισορροπήσουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα να πηγαίνουν?
0: Κύριε Σαντωρινέ, επειδή μεσολάβησε ένα διάστημα από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι μετά τις 15 Μαΐου, εφόσον ήρθαν οι τουρίστες στην Αθήνα και αρχίσαν σιγά σιγά να γεμίσουν και κάποιους τουριστικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα με πολύ χαμηλότερους, αργότερους ρυθμούς από ό,τι στο παρελθόν, τολμούμε να πούμε ότι κάπως αρχίζει να εξισορροπεί η αγορά μετά τις 15 Μαΐου. Όμως δεν μπορούμε να μην διαπιστώσουμε ότι για πρώτη φορά, ακόμα και στο δικό μου κλάδο, τον κλάδο των οπτικών, βλέπουμε να κλείνουν επιχειρήσεις, βλέπουμε να κλείνουν καταστήματα. Εδώ και 2-3 χρόνια βλέπουμε και δεν πολύ σχολιάζουμε, κακώς, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν θέλουμε να γινόμαστε και πολύ δυσάρεστοι. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην συνδιαπιστώνουμε την πραγματικότητα. Βλέπουμε να κλείνουν πάρα πολλά μικρά καταστήματα στις τοπικές αγορές. Ένδυση, υπόδυση, τσάντες, άλλα είδη κτλ. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά μετά τα μνημόνια που ξαναβλέπουμε ένα σοβαρό πρόβλημα μπροστά μας. Και αν δείτε τα στοιχεία IRI για τους τελευταίους 15-16 μήνες, θα δείτε ότι το 2025 ρούφηξαν τα σούπερ μάρκετ μια αύξηση τζίρου, δηλαδή 600 εκατομμύρια ευρώ, διανοήστε το νούμερο, μέσα σε ένα χρόνο ρούφηξαν παραπάνω τα σούπερ μάρκετ από τα πορτοφόλια.
17: Γιατί αυτό έχει συνέβη επειδή ακρίβηναν οι τιμές ή επειδή έβαλαν νέα προϊόντα?
0: Ας το συζητήσουμε κατόπιν. Να σας δώσω άλλο.
17: Δεν θα προλάβουμε γιατί είμαστε σε βελτίο ειδήσεων. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Χρονικά. Ναι.
0: Το πρώτο τετράμινο του 26 απορρόφησαν άλλα 275 εκατομμύρια. Δηλαδή, μέσα σε 16-17 μήνες έχουν απορροφήσει περίπου 1 δις από την αγορά τα σούπερ μάρκετ. Σας θυμίζω ότι όπως και προείπατε, αλλά να σας δώσω και ένα στατιστικό. Η αύξηση των καυσίμων στην Ελλάδα, αντί για 11% που ήταν στην Ευρωζώνη το πρώτο εξάμηνο, ήταν 20%. Και μπορεί αυτό να δημιουργεί έσοδα στο κράτος και να δημιουργεί μια εικόνα ευμάρειας στα δημόσια οικονομικά εν ώψη αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, την οποία όλοι θέλουμε, ακόμα και οι έμποροι. Αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνεται μόνο σε βάρος των εμπόρων στην Ελλάδα και ιδίως των μικρών εμπόρων και των τοπικών αγορών. Εκεί λοιπόν που θέλω να δώσουμε το ενδιαφέρον μας, κύριε Σαντωρινέ, είναι ότι δεν μπορούμε από τη μια να μην συντασσόμαστε σε μια εθνική προσπάθεια που γίνεται για την βελτίωση των οικονομικών της χώρας. Από την άλλη, δεν μπορεί μόνο ο μικρός έμπορος να πληρώνει το τίμημα για το ας πούμε επενδύσιμο κομμάτι της χώρας. Δεν γίνεται δηλαδή να περιμένουμε εναγωνίως να αυξηθούν οι τιμές στα χρηματιστήρια εν ώψη του θανάτου του μικροεμπόρου.
17: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαβασιλείου, για όσα μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε. Πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, η σεισμική διέγερση στην Νότια Κρήτη μετά τις δύο δονήσεις που είχαμε χθες, 4,6 και 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ. Έχουν περάσει ήδη γύρω στις 28-29 ώρες. Μαζί μας είναι ο καθηγητής διακεκριμένος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, για να πούμε περισσότερα. Τι κάνετε, κύριε Παπαδόπουλε? Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη σεισμική, μετασεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή, Λανθάνο.
2: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Είναι πολύ χαμηλή η μετασεισμική ακολουθία. Έχουν γίνει μέχρι τώρα μόνο 2-3 μικροί σεισμοί της τάξης του 2,2-2,3. Εάν το συγκρίνουμε με τη μετασεισμική ακολουθία άλλων ανάλογου μεγέθους σεισμών, είναι μάλλον υποτονική, και αυτό είναι ένα στοιχείο προβληματισμού βεβαίως. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να σας πω ότι η μελέτη των μετασεισμικών ακολουθιών και στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη διακύμανση στο πόσους μετασεισμούς μπορούμε να περιμένουμε και με τι μεγέθη. Με απλά λόγια, δεν είναι και απολύτως απαραίτητο να έχουμε μια σημαντική μετασεισμική ακολουθία μετά από ένα σεισμό, ο οποίος εδώ που τα λέμε δεν είχε και ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος, 5,3. Οπότε εάν αυτό το συνδυάσουμε μαζί με το γεγονός ότι η σεισμική δραστηριότητα αναπτύχθηκε εχθές σε υποθαλάσσιο περιβάλλον, νότια της Κρήτης, ανατολικά της Γαβδού, εάν τα συνδυάσουμε αυτά, τότε μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον ιδιαίτερος κίνδυνος. Το γεγονός ότι η εστία βρίσκεται σε υποθαλάσσιο περιβάλλον δημιουργεί μια απόσταση ασφαλείας, θα λέγαμε, από τις κοντινότερες πόλεις, κομοπόλεις, οικισμούς, κυρίως της Νότιας Κρήτης, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα καθησυχαστικό στοιχείο.
17: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια.
17: Γεράσιμος Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, καθηγητής σεισμολογίας. Τείχος στην παράνομη μετανάστευση ψώνουν Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος και Μάλτα, επιδιώκοντας να μην επιτρέψουν να συμβούν όσα έζησαν οι συγκεκριμένες χώρες κατά τη διετία 2015-2016, με εκατομμύρια αλλοδαπούς τότε να εισέρχονται παράνομα στην Ευρώπη. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που είναι μαζί μας και υπογράφει το ρεπορτάζ για την Κυριακάτικη απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
19: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτή είναι η ίδια κηρυγμένη πρόθεση των χωρών που βρίσκονται πιο κοντά στα βόρεια της Μέσης Ανατολής, στη Βόρεια Αφρική. Αυτή είναι η διακηρυγμένη πρόθεση, το είπε και ο κύριος Πλεύρης μετά την συνάντηση τη σχετική που είχαν στα μέσα της εβδομάδας οι επικεφαλής των τριών ευρωπαϊκών κρατών. Ωστόσο, τα πράγματα, τηλέμαχοι φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, είναι πολύ άσχημα, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση μεταναστευτικού ρεύματος εκ νέου, ειδικά τον περασμένο μήνα και αυτό το μήνα, προς την Γαβδό και προς την Κρήτη. Εκεί επικεντρώνονται το ενδιαφέρον. Υπάρχουν και αντιδράσεις από την πλευρά των κατοίκων, γιατί θα δημιουργηθούν δύο κλειστές δομές. Εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των αρχών και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ο κύριος Πλεύρης, μετά από συνεννόηση με τον κύριο Μητσοτάκη, ανέφερε στην διάρκεια της εβδομάδας στους αξιωματούχους της Λιβύης ότι εάν δεν συμμορφωθούν, τότε θα λάβει πολύ αυστηρότερα μέτρα, και ένα από τα αυστηρότερα μέτρα που εξετάζονται, τηλέμαχε, είναι να μην χορηγείται κανένα άσυλο σε κανέναν και να διώκονται όλοι αυτοί όσοι έρχονται στη χώρα μας αμέσως, να επιστρέφουν αμέσως πίσω. Αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε είχε μια συνάντηση και ο Υπουργός Εξωτερικών αλλά και ο Πρωθυπουργός με έναν από τους γιους του Χαλίφα Χακτάρ, του στρατάρχη της Ανατολικής Λιβύης. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα αυτή είναι διαλυμένη. Έχει μια επίσημη αναγνωρισμένη κυβέρνηση στη δυτική πλευρά και μια μη αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην ανατολική πλευρά. Περιμένουν τα αποτελέσματα, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν και από το λιμανικό τηλέμαχε ότι όταν θα ξαναπέσουν οι άνεμοι στο λιβικό πέλαγος, τότε θα ξαναρχίσουν πάλι οι μεταναστευτικές ροές μέσα στην εβδομάδα. Προς το παρόν, τις δύο τελευταίες μέρες δεν είχαμε ροές, γιατί είχαμε 7 και 8 μποφόρ.
3: Έτσι. Και τώρα πιστεύουν ότι από την αυτή εβδομάδα θα αρχίσουν. Πάντως και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να χορηγηθεί άσυλο στον οποιοδήποτε υπό αυτές τις συνθήκες. Όπως γράφουμε και στο ρεπορτάζ, τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζονται από όσους έρχονται από το Σουδάν, από την Παλαιστίνη που ούτως ή άλλως δικαιούνταν άσυλο, γιατί τώρα έχει σταματήσει ο πόλεμος εκεί, και από τον Μπαγκλαντές. Υπάρχει μια νέα γραμμή από τον Μπαγκλαντές που προβληματίζει πάρα πολύ τις ευρωπαϊκές αρχές, τη Λέμαχε.
17: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Έκρηξη επενδύσεων από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες της χώρας που ενισχύουν την καινοτομία, την ώρα που τα γεννόσιμα σκευάσματα δίνουν τη δυνατότητα μιας πραγματικά φαρμακευτικής αυτονόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το σημερινό ρεπορτάζ μας την Κυριακάτικη και απογευματινή έρχεται μετά το συνέδριο που έγινε στην Αθήνα και αφορούσε τις εταιρείες των γενοσύμων πανευρωπαϊκά, την ομοσπονδία τους, του Medicines for Europe. Είναι 500 εταιρείες γενοσύμων σε όλη την Ευρώπη, με 190.000 υψηλά καταρτισμένους εργαζόμενους, οι 50 εκ των οποίων εταιρείες βρίσκονται στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντική η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και αυτό αποδείχθηκε, Τηλέμαχε, μέσα στην πανδημία, όταν η Ευρώπη έχασε την αυτονομία της. Χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία έμειναν με μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων και τότε η Ελλάδα έκανε μεγάλες εξαγωγές και στη Γαλλία και στη Γερμανία και έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός και, και τα συμπαρομαρτούντα
17: νοσήματα, και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζονται.
5: Όλα τα υπόλοιπα, οι ιώσεις. Αποτελεσματικά από αυτές τις χώρες. Όπως μας λέει και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο Θεόδωρος Τρίφων, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι στήριγμα της Ευρώπης και η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία γενοσύμων αποτελεί τον κρίκο της αυτονομίας της, του τερματισμού της εξάρτησης της Ευρώπης από χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία.
17: Άρα με λίγα λόγια έχουν μπει μπροστά οι μηχανές, οι λεγόμενες μηχανές αυτές που έχουν να κάνουν
5: στη Τρίπολη, για το γεννόσιμο. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
17: Και είναι και οι ελληνικές εταιρείες που είναι μπροστάριδες σε όλο αυτό, έτσι, πανευρωπαϊκά, Βασίλη, έτσι, αυτό μας λες.
5: Βέβαια, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό γεννοσίμων τα οποία προμηθεύουμε όλη την Ευρώπη.
17: Σημαντικό, σημαντικότατο.
5: Είναι δεκάδες ποσοστιαίες μονάδες που μετράνε. Και αυτό θα συνεχιστεί καθώς υπάρχει το αναπτυξιακό Clawback, το οποίο συμψηφίζει Clawback, τις γνωστές επιστροφές προς το δημόσιο από τη φαρμακοβιομηχανία με τις επενδύσεις, και αυτό δίνει δυνατότητα στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες να προχωρήσουν σε στρατηγικό σχεδιασμό έτσι ώστε να αντικαταστήσουν παλιά πρωτότυπα φάρμακα με γενώσιμα ίσης αξίας. Και πιο φτηνά φυσικά.
17: Σωστά. Βασίλης Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε σε εξέλιξη το μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός. Ίσως έτσι να πλησιάζει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να είμαστε δηλαδή στα ίδια μία ή άλλη. Είναι όμως πραγματικά μια πολύ σημαντική διοργάνωση και μαγνητίζει δισεκατομμύρια κόσμο στην Ιφίλιο. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ, όπως πάντα με την καλύτερη εικόνα, το καλύτερο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, ξακροατές. Θα μου επιτρέψει να βάλουμε μια αναστελία στο Μουντιάλ, ναι, και να πάμε.
17: Απάλλου θα με πας. Ωραία τρίπλα.
22: Ναι. Θα κάνω μία τρίπλα, θα είναι μπασκετική τρίπλα όμως, την πόλη πορτοκαλί μπάλα, γιατί πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζέλικο Μπάντοφ στην τεχνική.
17: Όχι ότι δεν το περιμέναμε πάντως, έτσι, αλλά μας το έχεις πει από το πρωί. Έτσι.
22: Ναι, το είχαμε πει το πρωί, είχαμε πει και όπως είχαμε πει και από το πρωί, είναι 3 χρόνια το συμβόλαιό του. Με βάση πληροφορίες που έρχονται βέβαια κυρίως από την Σερβία, οικονομικά συνολικά θα εισπάξει 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Γίνεται ο ακριβότερος προπονητής στην ιστορία της EuroLeague στην παρούσα φάση. Είναι μια μεγάλη επιστροφή. Έτσι, αξίζει να αναφέρουμε ότι δίπλα του θα έχει και το Mike Baptiste, μια ακόμα επιστροφή. Θα είναι συνεργάτης του το τεχνικό team. Λέγεται ότι μπορεί να είναι μαζί του και ο Βασίλης Ανθόπουλος, προπονητής του Περιστερίου. Επίσης έχουμε και μια άλλη μεγάλη επιστροφή που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Μάλλον και ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα είναι μαζί της, ένα ρόλο όμως έτσι γενικότερο που θα έχει να κάνει με το μπασκετικό τμήμα και όχι με το τεχνικό. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Να πάμε και λίγο λοιπόν και στο Μουντιάλ, το οποίο σήμερα έχει απόψη. Λοιπόν, έχει 4 παιχνίδια. 7 η ώρα έχουμε Ισπανία, Σαουδική Αραβία. 10 η ώρα έχουμε Βέλγιο, Ιράν. Τη μία τα ξημερώματα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήριο. Και στις 4 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Να πούμε ότι εδώ σε αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτη που είπε, αυτές τις μέρες από χθες λοιπόν, ο ήρωας είναι ο Ελόι Ρουμ, είναι τερματοφύλακας του Κουρασάου. Το Κουρασάου που είχε 0-0 με τον Ισπανινό. Είναι τον πρώτο του ιστορικό βαθμό στην πρώτη συμμετοχή σε τελική φάση, στο Μουντιάλ λοιπόν. Ο ίδιος έχει δώσει πάρα πολλές συνεδρίες, σήμερα του κάνουν και ένα άγαλμα εκεί στο νησί της Καραϊβικής, όπου είναι αυτό το μικρό κρατήριο των 155.000 κατοίκων. Καταλαβαίνεις ότι έχει στρέψει πάνω του τα βλέμματα στην παρούσα φάση. Αφήγουμε λοιπόν από το Μουντιάλ, πάμε λίγο στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά. Στις 4 η ώρα ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει το νέο του προπονητή, τον Γιάκου. Γιάκομπ Νίστου, θα μιλήσει ο Δανός, θα πει για τη φιλοσοφία, θα πει τι ομάδα θέλει να φτιάξει. Εγώ θα πω ότι είναι, η πίεση είναι όλη επάνω. Ο Παναθηναϊκός απέχει 16 χρόνια από την κατάκτηση του βαθμού και αυτό είναι ο πολύ μεγάλο στόχο. Οπότε τα υπόλοιπα στο χορτάρι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα θα περιμένει και τον Ινιάκη Πένια. Τηλέμαχη είναι 27 ετών, τερματοφύλακα, θα τον αποκτήσει από την Μπαρσελόνα. Θα περάσει εργοματικές και ιατρικές εξετάσεις και συνέχεια. Αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του για 3-1 χρόνια. Έχουμε και άλλη άφηξη όμως σήμερα. Αυτή έχει να κάνει για τον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο. Στις 7.30 ώρα λοιπόν θα αφηχθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Αλέσιο Λύση, ο 40χρονος τεχνικός Ιταλός, ο οποίος επιλέχθηκε από τους Ασπρόμαυρους για να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τη σεζόν που τελείωσε ήταν στην Οσασούνα, στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας κυρίως. Όμως έχει εργαστεί σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Είναι ένας τεχνικός ο οποίος τώρα είναι ανερχόμενος, θα λέγαμε, και οπότε δεν έχουμε να πούμε και περισσότερο να το δούμε και αυτόν τι έργο θα παράξει ο Ασπρόμαυρος. Να πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πάρα πολλές ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις. Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με τον Πέταρ Κάνης, ο οποίος ανήκει στη Λουντογκόρετς. Οι Ερυθρόλευκοι και λέγεται ότι έχουν κάνει μια νέα πρόταση, έχει αγγίξει 8 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο. Μέσο επιθετικό, το οποίο θέλουν πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, αλλά αυτή τη στιγμή λέγεται ότι ο Ολυμπιακός προηγείται σε αυτήν την κούρσα. Επίσης προηγείται στην κούρσα και για τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Είναι 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την νορβηγική Σάντεφιορντ. Εκεί υπάρχει ένα θρίλερ, θα έλεγα εγώ. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη τελευταίες ημέρες. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει την προσφορά του, έχει πλησιάσει σε αυτά που θέλει η Σάντεφιορντ. Περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Οπότε, οι επόμενες 2-3 ημέρες θα έχουμε εξελίξεις και για τον Ολυμπιακό.
17: Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Αλέξανδρο Χριστάκο για το πλήρες αθλητικό ρεπορτάζ. Πρέπει να σας πω, κύριε Σεγύρη, ότι είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά στη Διόνυ στο Πικέρμη. Επιτόπου σπέβδουν 7 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Η φωτιά και η ξυλία έχει εκδηλωθεί εντός οικοπαιδικού χώρου. Ελπίζω να υπάρξει άμεση κινητοποίηση και να κατασβεστεί γρήγορα. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον μετεωρολόγο, προγνώστη, παρουσιαστή καιρού, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, να δούμε πώς τι μελγενέστε καιρικά το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
4: Καλώς μεσημέρι.
17: Πώς θα πάνε τα πράγματα, φυσιολογικά τα βλέπω.
4: Πολύ καλά, φυσιολογικά. Δεν διαφαίνεται κάτι ακραίο μέχρι το πρώτο πενταήμερο του Ιουλίου, όπως δίνουν τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Με κάποιες μικροαστάθειες στα ορεινά, πολύ λίγες, τις προηγούμενες μέρες, μελτέμει μέχρι την Δευτέρα και την Τρίτη. Και από ό,τι διαφαίνεται, η θερμοκρασία θα πάει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
17: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, σημαντικότατο. Και πρέπει να πούμε ότι στον αντίποδα, στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα έχουν ζητήματα στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, Γαλλία, βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 40 και είναι, νομίζω, φιαλτικό το σενάριο, το σκηνικό αυτό.
22: Για τους Γάλλους και για όλη τη Βορειοδυτική Ευρώπη είναι, όπως το είπατε, εφιαλτικό. Δεν έχουν air conditioning, δεν έχουν συνηθίσει συνθήκες. Αυτές οι χώρες της Βορειοδυτικής και Δυτικής Ευρώπης προς Γαλλία, μετά Αγγλία και στα βορειοδυτικά, έχουν συνηθίσει το καλοκαίρι να μην ζει πέρα τους 25 βαθμούς.
6: οι ανώτεροι.
7: 25 βαθμοί πολύ... οι ανώτεροι, μάλιστα.
6: Ναι, άντε 27. Γι' αυτό δεν έχουν και ποτέ οι δυτικοί, οι κεντρικοί και βορειοευρώποι, δεν είχαν ποτέ air condition. Τώρα ξαναποκτούν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτό το κύμα ζέστης που πλήττει τη δυτική Ευρώπη δεν διαφαίνεται να πλήττει εμάς. Το Μελτέμι και οι βαρομετρικές πιέσεις, οι πιο χαμηλές που επηρεάζουν από τα βορειοανατολικά της Ευρώπης, από τη Ρωσία και την Ουκρανία, φαίνεται να κρατάνε χαμηλά την θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, και φυσικά την Αττική και τις Κυκλάδες και τη Δωδεκάνησα και την Κρήτη να την δροσίζουν οι βοριάδες, οι οποίοι πνέουν κατά διαστήματα 7-8 βοφόρους του Αιγαίου.
7: Σας ευχαριστώ, κύριε Σταματάκη.
6: Να είστε καλά.
7: Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο κύριος Γιάννης Σταματάκης. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 21 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χαλάρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσους εργάστηκαν για τον ημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας!
8: Η ώρα είναι 3.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
1: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκη

0: που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους.
12: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
16: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
17: Σκέψου, πράκτικα.
19: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7928. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

0: 6. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

μπαλάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίαν και ντόρ και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7928. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
6: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
7: Μπράβο.
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η ώρα είναι 8.
21: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τεχνοτζέλ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51544 6944 545 745 747

0: Αντιρία. Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλη Σπύρου Ράπτη. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
6: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνει

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.